0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off, Panagiamo. Please do the radio.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονί

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τι σε

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!

0: zoo.kr και πάρε μέρος.
1: Ο Zoo 90,8 προτείνει.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
7: Beat the Bomb!
6: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
7: Μετρητά.
6: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
8: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
3: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
2: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψεις μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα. Χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
4: Και τον καλλιτέχνη μου πεις.
2: Κοτολάζος.
4: Άιτε ρε.
2: Άι χαζέ.
4: Άρε Κοτολάζος, χαμός.
2: Γιατί γελάζεσαι εσύ?
3: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μας αντέχω ώρες ώρες.
4: Σε Κοτολάζο είχα πάει. Βγαίναμε τα σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ Κοτολάζο.
2: Πόσο χρόνο είσαι βρε γριά? Πόσο
4: χρόνο
2: είσαι βρε γριά? Δεν μας έχεις δώσει ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχος είσαι γαμώτο.
4: Στο Βόλο και όλος τον είχα δει. Μας είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή Κοτολάζο. Τρελά γλέντια.
2: Να κατουριστώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ξυπνήστε, ξυπνήστε, μη σας πάρει και σας σηκώσει, ρε. Έτσι, να θυμηθούμε λίγο τη μάνα μας.
3: Άντε, σήκω, άντε.
2: Ναι, και η χειρότερη ατάκα, παιδιά, όλων, ήταν το ξύπνα, μεσημέριασε.
4: Ναι. Και ήταν 8 η ώρα.
2: Κοίτα, τι 8, άμα ήταν, θα ήταν καλά. Και όταν πήγαινα στο χωράφι, ξύπνα, μεσημέριασε, μου έλεγαν στις 6.30.
3: Ωρε Βασίλη.
2: Και κοίτα ο ηλίθιος που ξυπνάω εδώ εσάς.
3: Οικειοθελός.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη για σένα είναι ο φραπές και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
3: Κολάν.
2: Κολάν.
4: Το πρωί που ξυπνάω,
2: ναι,
4: για φραπέ διψάω, το κολάν μου φοράω και στο φίνικα πάω φραπεδάρα να πιω.
2: Και ποιητής ο αρχιτέκτονας.
3: Εντάξει, καλή τέχνης.
5: Δύο φιλαράκια πίνουν το καφέ τους. Κάποια στιγμή λέει ο ένας, ρε Σιφώντα, σήμερα το πρωί έβαλα το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Σοβαρά, λέει ο άλλος. Ναι, λέει, μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα μεγαλύτερο. Έλα ρε φίλε, μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
6: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε εσύ την ωραία μιλάει το στόστο μου.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
7: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
0: Troublemakers. Άλλες μπάλες. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
8: Everyday, μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
14: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
13: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
15: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
13: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
15: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε με την υποστήριξη του Ζου 90,8. Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
17: Τάκι, καφέ.
18: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
17: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
18: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
16: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.

0: Τώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Έλα, καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια σεξι, γεμάτα δροσιά και σήμερα. Ο Bill Nackis με την Boss Crew είναι εδώ για εσάς, με εσάς και τις επόμενες 4 ώρες με ποικιλία μπόλικης. Κατζούλη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πότε φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας.
1: Έλα ρε φιλαράκι.
2: Τάκα τάκα περνάει και όσα περνάς όμορφα και γεμίζεις τη μέρα σου ωραία. Είδες τι ωραία.
3: Μα τι γλιφτρώνεις.
1: Και πολλά δωράκια. Καλημέρα Νανσούλα μου.
3: Καλημέρα Βασίλη.
1: Πώς είσαι?
3: Ωραία, μεσοβδόμαδα, Τετάρτη. Εντάξει, εμένα η Τετάρτη δεν είναι από τις αγαπημένες μου μέρες.
1: Γιατί λίγο, καλέ.
3: Μου φαίνεται πολύ βαρετή στα μέσα της εβδομάδας.
1: Όχι, στη μέση είναι τα ωραία πάντα στη ζωή. Είναι η ισορροπία του κόσμου. Όλα, ναι.
3: Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα στην εκπομπάρα μας που έχουμε και πολλά θέματα και σήμερα.
1: Και έχουμε και πολλά δώρα έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκη στο Beat the Bomb στις 10 παρά 20 μετά τις 8:55. Στέλνετε τα μηνύματάκια σας για να δηλώσετε συμμετοχή. 50 ευρώ δωροεπιταγή από τα TGI Fridays στο Χαμπίπι και στη Γιάλα. 40 ευρώ δωροεπιταγή από το Μπούφαλα Τζελάτο στις 11 παρά 20 με το παιχνίδι μας στα σύνδετα. Και σε πολύ πολύ λίγο, 20 ευρώ έτσι θα σας δώσουμε, παιδιά, από τα Λαβή για να πάρετε ένα ωραίο κόσμο δωροεπιταγή στους πιτόγατους. Κάτι ευκολάκι θα βάλουμε και σήμερα εκεί στις 8 παρά 4.
3: Πόσα πέρασε χθες το βράδυ, δεν
1: πάρα πολύ είπες. Ωραία, γιατί βγήκα χθες επιτέλους. Δηλαδή έτσι πέρασα ωραία. Είχαμε πολλή συζήτηση, πιάμε πολύ ωραία, φάγαμε πολύ ωραία, αλλά λίγο. Γιατί αποφάσισα τώρα το βραδάκι να μην τρώω τόσο πολύ. Γιατί το καλοκαίρι του βγάλα τα μάτια.
3: Καλά, και το χειμώνα πέρσι.
1: Εσύ μέσα έμεινε εκτές, προφανώς.
3: Εγώ ναι, τι να κάνω.
1: Τι να κάνω, πρέπει να πούμε εμεί.
3: Τις γιόγκες μου, τα αυτά μου, τι γίνεται στο σπίτι.
1: Πάλι μας έριξες πιστόλι, σε καλέσαμε, πάλι δεν ήρθες.
2: Είμαι πολύ κουρασμένος.
3: Μόνο στο ρέμο.
1: Τι κουρασμένος. Τι κουρασμένος ήσουν, σε περιμέναμε πάντως να το ξέρεις. Δηλαδή αυτό το πιστόλι και αυτό το τέτοιο μας κάνει συνέχεια το κλάσιμο.
2: Μην το βλέπεις.
1: Πώ να το δω
2: αυτό.
1: Ευτυχώς κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ με εσάς που δεν μας κάνετε σαν το σκατζόχυρο. Ευτυχώς έχουμε και τα Mosaic Stores στο παρεάκι μας, γιατί θα βρούμε εκεί όλα όσα χρειαζόμαστε για το back to school των παιδιών μας και όχι μόνο. Συγκεντρωμένα σε ένα μέρος με τις επιλογές για κάθε ηλικία και για κάθε γούστο. Έτσι, έχουμε τσάντες, έχουμε τετράδια, έχουμε κασετίνες, έχουμε μολύβια, στυλό, είδη γραφής, ατζέντες, είδη οργάνωσης και πολλά πολλά ακόμα σε σχέδια και χρώματα που πραγματικά θέλεις να διαλέξεις.
3: Και φυσικά με ένα μεγάλο πλεονέκτημα, Βασίλη, ναι, όλα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Πριν πας σχολείο, πριν οτιδήποτε, περνάς από τα Mosaic για να συμπληρώσεις τη λίστα σου.
1: Πολύ πολύ ωραία. Ξεκινάμε. Καλημέρα, Παπαούτε και Beautiful Things, δύο κομματάρες back to back στο Zoo Radio.

0: τραγουδάρα σας βάλαμε πρωινιάτικο, βρε. One more time, Daft Punk στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι που τα έχει όλα σήμερα 16 του Σεπτέμβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε απόλυτα ψυχαγωγικοί και εφράδεις. Ωστόσο, είστε απίστευτα ευγενικοί. Η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική για εσάς. Είστε αποφασιστικοί και συναισθηματικοί. Και έτσι υπάρχει από πλευρά σας μια πολύ σκληρή δουλειά. Ρίχνετε σκληρή δουλειά για ό,τι σας ενδιαφέρει.
0: Μπράβο.
1: Σας αρέσει η μάθηση και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μίκη Ρουρ.
0: Και χρόνια σας πολλά αν γεννηθήκατε σαν
1: και
0: σήμερα.
1: Χρόνια σας πολλά.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη 97,8, www.zooradio, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Στην Αλεξανδρούπολη στον Metro FM, στην Δράμα στον Energy. Γενικά ευχαριστούμε πάρα πολύ τους σταθμούς που επιλέγουν το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης για να το αναμεταδίδουν και στέλνουμε την αγάπη μας σε όλη την Ελλάδα. Να σας πω εγώ ότι και σήμερα είναι μαζί μας ο δουλευταράς. Για σένα που θέλεις βάψιμο, θέλεις ηλεκτρολόγο, θέλεις υδραυλικό, μην ψάχνεις τηλέφωνο-τηλέφωνο, μην ρωτάς δεξιά-αριστερά. Υπάρχει ο δουλευταράς και εκεί έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις σιγουριά. Να σας πω ότι και σήμερα θα υπάρχει επικοινωνία με το show στο 6931-908-908. Και Νάνση μου, να σου πω ότι ο καιρός, όπως σου τα έλεγα και χθες, φθινοπορεινότατος, η θερμοκρασία έως 27, που σημαίνει ότι η εβδομάδα θα είναι καλούτσικη, αλλά σιγά σιγά να ετοιμάζεσαι.
1: Δεν θέλω να ετοιμαστώ για τίποτα.
0: Να ετοιμάζεσαι.
1: Δεν θέλω. Χρόνια πολλά θα πείτε στην ευθυμία σήμερα. Και σαν σήμερα το 1965 ο Bob Dylan ηλεκτρίζεται. Στο Newport Folk Festival ο Bob Dylan έπαιξε για πρώτη φορά με ηλεκτρική κιθάρα, ενώνοντας τη rock με τη folk.
0: Πολύ όμορφα. Τώρα σας φέρνουμε τον Teddy Swims, Mr. Know It All, στον Zoo 90.

0: Your husband is coming.
1: Καλημέρα με Ray και Where is my husband. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Να και το βουλάκι μας που είναι εδώ. Τι να σου πω τώρα για τη βροχή που περιμένουμε. Και χθες την περιμέναμε, λίγο έτσι έριξε και μετά σταμάτησε.
2: Πού το έριξε?
1: Πού το έριξε?
2: Εγώ εκεί δεν βράχηκα.
1: Εγώ δεν βράχηκα.
3: Ούτε εγώ βράχηκα κάπου.
1: Εγώ ήμουνα λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Α, έριξε τη βροχούλα του και μετά σταμάτησε.
3: Α, μήπως πήγαν προς τα σύννεφα εκτός Θεσσαλονίκη. Προς
1: επανομή μεριά.
3: Γι' αυτό.
2: Ξέρεις γιατί στο λέω? Γιατί πήγα έπλυνα αυτοκίνητο χθες.
1: Ναι,
2: και όλη μέρα φυσούσα τα σύννεφα.
1: Είχες και στην πάνω σου, Καλημέρα στη Βένια, την αγάπη και τα φιλιά μας και σε σένα αγαπημένη μου. Πάει η βδομαδίτσα που ήρθε η τεταρτίτσα. Καλημέρα στην Γογό, στην Τζούλια και στην Κατερίνα. Και πάμε γρήγορα στην επικαιρότητα, αγαπημένη
2: μου. Θα ξεκινήσω με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. 48 ώρο με έντονα καιρικά φαινόμενα έρχεται. Καμπανάκι για πλημμύρες. Βέβαια, μεγαλύτερη προσοχή στρέφεται σε Κρήτη, Νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο και στα Δωδεκάνησα. Δεν μας δίνει κάτι. Συνεχίζεται και σήμερα η ασφαλτόστρωση εκεί στη Βούλγαρη. Να ξέρετε και να προσέχετε, θα δημιουργηθούν καθυστερήσεις. Πέρασε και εγώ χθες από εκεί. Αν μπορείτε να την αποφύγετε. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καθώς μετά τις πολύ ωραίες απολογίες στους ανακριτές, οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Και θέλω να σας πω ότι σε περίπτωση καταδίκης μπορεί να επισύρει ποινή ακόμη και ισόβια.
1: Μα τι, εδώ όσοι έχουν πάει, μαθαίνω τώρα κάτω από την Αθήνα από τους κύκλους των καλλιτεχνών, κάνουν το σταυρό τους που δεν την πάτησαν οι ίδιοι.
2: Ναι, πάρα πολλοί κόσμος.
1: Πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, πάρα πολλοί κόσμος.
2: Και να σου πω που είδα και τον αυτόν τον αστυνομικό που βγαίνει, τον Μπαλάσκα που βγαίνει σε διάφορες εκπομπές. Που έλεγε ότι είναι φοβερά υπερόπτες και οι δύο.
1: Πάρα πολύ. Καταρχάς δεν τους βλέπεις σωστή, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Όταν ο άνθρωπος λέει ότι μετά το Θεό είμαι εγώ, έτσι έλεγε ο γιατρός.
2: Ναι, το ύφος τους.
1: Είναι το στυλ. Είναι αυτό το οποίο τους ξεγελούσε όλους.
2: Έλεγε ότι την ώρα της ανάκρισης έλεγε η γιατρός ότι μπορώ να βγω έξω. Τι λέτε, κυρία μου, πού να βγείτε έξω?
3: Ζούσε
2: να πάω μια βόλτα, λέει. Να πάω μια βόλτα, να
1: ξεκουραστώ.
2: Πάρω
1: έχει
2: μετά έλεγε
1: τώρα,
2: μυρίζουν οι μασχάλες μου. Θέλω να πάω να κάνω μπάνιο.
3: Τώρα να δεις τη φυλακή τη περιμένει. Εκεί να δεις.
1: Κάτσε και εσύ, ρε παιδί μου,
2: φτιάχνεσαι
1: με αυτά.
3: Του καταδίκασα, ναι, του καταδίκασα.
1: Πάμε.
2: Διαδηλωτές εξφεντώνησαν προστατευτικά και κλειδώματα εναντίον αστυνομικών στο Βουκουρέστι,
1: ναι,
2: όπου υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση αγροτών. Περίπου 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Και τέλος, θα σας πάω και στον Εμμανουέλ Μακρόν, που θα συναντηθεί στη Νέα Υόρκη με τον Βλαντιμίρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
1: Τώρα, ο δικός μας ο Πιερακάκης, ξέρετε, έτσι, αυτή η μορφή της ελληνικής πολιτικής και οικονομίας, λέει στους Γερμανούς: μάθετε από εμάς, από την εμπειρία της Ελλάδος. Ξέρουμε ότι είστε μεγάλη χώρα, αλλά δείτε το πώς το κάναμε. Και εκεί γίνεται ο μεγάλος ο χαμός. Ο Πούτιν πάλι τα βάζει με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
2: Ναι,
1: πώς λένε, ο Τραμπ, συγγνώμη. Και γίνεται χαμός. Κλαίει όλος ο κόσμος, γιατί αρχίζουν να μην στέλνουν πετρέλαιο κάποιες χώρες μετά από τις επιθέσεις που δέχονται. Και προβλέπεται μια μεγάλη δυσκολία παγκοσμίως. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Εμείς θα θέλουμε να είστε πάντα θετικοί. Εδώ τα έχουμε όλα. Εδώ θα τα δώσουμε όλα. Σας έχουμε παιχνίδια, διαγωνισμούς, δώρα και φυσικά την καλύτερη πρωινή παρέα. Καλημέρα, κουκλάκια μου, όμορφα κουκλάκια μου, επικίνδυνα. Τώρα, so easy to fall in love. Olivia Dean στο Zoo Radio.

0: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
1: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Μίτινγκ.
6: Λογαριασμοί
5: ενεργείο.
6: Υγεία.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?
12: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έρχεται το τρίτο Μασούτης Family Festival.
11: Wow!
13: Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με παιχνίδια, δώρα και εκπλήξεις.
12: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
3: Good morning, everybody.
4: Good morning, everybody.
1: Γιατί το πάρτι.
4: Let's get started.
1: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7. Εδώ είμαστε από τις 7 η ώρα κάθε πρωί για να το ζήσουμε και σήμερα, να περάσουμε όμορφα ένα ζεστό παρεάκι για σας, με το καφεδάκι μας, με τα κουρασανάκια μας, με το κέικ, με το πορτοκάλι που, ρε παιδιά, τι γεύση είναι αυτή, τι είπες, Κάτς?
5: Τι ωραίο που
1: σ' αρέσει,
5: είναι,
1: ε?
5: Πολύ ωραίο.
1: Εσύ
5: πολύ ωραίο.
1: Είσαι του λιμονιού, βέβαια, ναι, η αλήθεια, ναι, είναι λίγο παραπάνω. Τώρα βεβαίως εδώ είμαστε και σήμερα. Θα πεταχτούμε μια βόλτα μέχρι έξω πρώτα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση.
6: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
7: Λοιπόν, ο περιφερειακός, για εσάς που κινείστε ανατολικά κολλάτε Πολύχνη Τριανδρία. Για εσάς μάλλον που κινείστε δυτικά κολλάτε μόνο Τριανδρία. Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγα θεματάκια έχει το ρεύμα το οποίο κινείται στο κέντρο. Προτιμήστε Βασιλής Ζόγας, Βασιλέως Γεωργίου, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Ναι.
7: Τσιμισκή ανοιχτή. Η Εγνατία μόνο κολλάει μετά την Καμάρα. Και η Λαγκαδά έχει προβλήματα στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο και στα φανάρια Βαρδαρίου.
1: Καλημέρα στο Βαγγελάρα που μας ακούει και σήμερα. Καλημέρα σε όλη την καλή παρέα. Καλημέρα και σε εσάς που είστε δίπλα μας και αυτό το πρωινό. Νανσούλα μου, τι έχουμε φέρει εδώ?
8: Λοιπόν, τώρα σας έχω φέρει κάτι που κάνουν πάρα πολλοί γονείς, ίσως και όλοι θα το έλεγα, και δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε διαφορετικά αυτό το πράγμα.
1: Πώς, τι να κάνουμε?
8: Λοιπόν, απαιτούμε από τα παιδιά να ζητάνε συγγνώμη. Το απαιτούμε όμως.
1: Το απαιτούμε, ναι.
8: Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν γιατί τους λέμε. Και τι να κάνεις, φύγουν τα δόντια και αυτά τα καημένα και το λένε το συγγνώμη.
1: Όχι όλα, γιατί είναι μερικά που λένε εγώ δεν ζητάω συγγνώμη. Δεν ζητάω συγγνώμη, δεν θέλω να ζητήσω συγγνώμη.
8: Και καλά κάνει, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν καταλαβαίνει το παιδί γιατί του λες να ζητήσει συγγνώμη. Δεν μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματά του. Το παιδί είναι απερορμητικό.
1: Αν έχει ρίξει μια κλωτσιά, ας πούμε, και έχει σπάσει μια λάμπα στο σπίτι, δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.
8: Ναι, εντάξει.
1: Τότε τι εννοείς?
8: Το καταλαβαίνει. Εγώ εννοώ όταν θα πεις πάνε ζείτε στο φίλο σου συγγνώμη γιατί μαλώσατε.
1: Εντάξει, αυτό είναι δικό του θέμα. Αν θέλει να ζητήσει συγγνώμη, γιατί μπορεί να θεωρεί αυτό ότι δεν έφταιγε.
8: Α, μπράβο, γιατί ο ένας τραβάει το ένα παιχνίδι, ο άλλος τραβάει και οι δύο έχουν δίκιο. Τι πρέπει να κάνεις τώρα, εσύ αγωνιός, όταν θα βρεθείς μπροστά σε ένα τέτοιο σκηνικό?
1: Τι να κάνω?
8: Θα μπορούσες να του πεις: καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή με το Γιωργάκη έχετε μαλώνετε. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, να πας να βρεις μια λύση.
1: Πάντως δεν θα του έλεγα να ζητήσει συγγνώμη.
8: Καλά θα έκανε.
1: Δεν θα το έλεγα γενικά να ζητήσει συγγνώμη. Ο Γιωργάκης θα μας ζητήσει συγγνώμη. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
5: Μόνο Γιωργάκης.
1: Εμείς δεν φταίμε, φιλενάδα.
5: Και η μάνα του και ο πατέρας του θα ζητήσουν συγγνώμη.
1: Μη σου πω και ο παππούς.
5: Έτσι, μπράβο.
1: Θα τον φόρεσα και τον παππού. Εδώ είναι παππού.
5: Τι
1: γονίδια είναι αυτά που δίνει στα παιδιά
5: σου? Οικογενειακός τη θέλουμε τη συγγνώμη.
1: Με συγγνώμη, Γιωργάκης τώρα.
8: Λοιπόν, θα το πει. Έχει δίκιο. Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε. Όμως πάμε να δούμε πώς θα το κάνει. Μπορεί να χτυπήσει το Γιωργάκη ο Αντώνης. Μπορεί να τον κλωτσίσει, ρε παιδί μου.
1: Δεν κάνετε τέτοια πράγματα γενικά τα παιδιά, ρεύση. Κλωτσάνε τα παιδιά. Κλωτσάνε.
8: Ναι. Μπορεί να κλωτσίσουν και κατά λάθος.
1: Κατά λάθος δεν πειράζει. Τι αστείο, συγγνώμη.
8: Ναι, ναι, ο Γιωργάκης όμως θα κλαίει και θα λέει ο Αντώνης με κλώτσισε.
1: Αμυξιάρικο. Που κλαίει κιόλα. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σου ότι δεν πρέπει να πιέζουμε τα παιδιά πάρα πολύ.
8: Ούτε να του πιέζουμε να μοιραστούν τα παιχνίδια του όταν δεν το θέλουν. Γενικά να καταλαβαίνουν ότι μπορούν να έχουν το χώρο του.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, παιδιά, που λε το παιδί, δώσει τα παιχνίδια σου. Δεν θέλω, φίλε, να δώσω τα παιχνίδια. Έτσι δεν είναι?
8: Ναι, εσύ το δίνεις αυτοκίνητο?
1: Όχι. Μόνο το αυτοκίνητο μου δεν δίνω. Χίλια δύο πράγματα δεν δίνω. Και πάμε στο παιδί και του λέμε: κοίταξε, πρέπει να τα μοιράζει όλα. Όχι, ρε φίλε, γιατί δεν τα μοιράζει
8: όλα.
1: Άμα θέλει να δώσει κάποιο παιχνίδι, παιδί μου, δώσει. Άμα δεν θέλει, κάτσε παίξει μόνο σου, αλλά να ξέρει να είσαι μόνο σου.
8: Ναι,
1: έτσι λέμε.
8: Έτσι λέμε.
1: Καλημέρα στην Βούλα μας, η οποία είναι εδώ και σήμερα. Όχι, η Νάνση, με κλώτησε, τον κλώτησα. Τι συγγνώμη, λέει και χαζομάρι είναι αυτέ. Αυτά είναι τα πράγματα. Συμφωνούμε όλοι τελικά. Show me love, wisdom see, bees and honey.

0: Η ωραία για εσάς εκεί έξω με πάρα πολύ αγάπη. Για εσάς που ετοιμάζετε τα lunchboxάκια σας. Για εσάς που ετοιμάζετε τα σαλάμια με τα ψωμιά και τι δουλεύετε πιο σκληρά. Έτσι, χθες έκανα και εγώ την τομή που κάνουν όλοι. Πήγα πρώτη φορά και πήρα ψωμί αυτά για τα σαντουιτσάκια που βάζουν.
1: Ωραία είναι αυτά.
0: Τα κλασικά, τα παλιά τα ψωμάκια. Ναι. Παίρνεις ποτέ ή μόνο τετράγωνα?
2: Από το φούρνο.
0: Από το φούρνο. Και είναι πάρα πολύ νόστιμα, παιδιά.
2: Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ? Αυτό που τρώγαμε παλιά, οι μαργαρίτες.
0: Και εντάξει, και οι μαργαρίτες
2: που είναι φουσκωτό και μικρό.
0: Αλλά αυτό δεν είναι σάντουιτς, το κάναμε εμείς. Κάναμε δικιά μας πατέντα. Αυτό πήγα, το αγόρασα κανονικά.
1: Και έμεινες ευχαριστημένος σίγουρα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ αυτά χρησιμοποιώ. Δεν παίρνω τα τετράγωνα.
0: Να το Αλάνι. Κυρίες και κύριοι, τώρα σας έχουμε κάτι άλλο. Κάτι τι έχουμε?
1: Τώρα θα παίξουμε με τους πιτό.
0: Ναι.
1: Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Θα τηλεφωνήσετε 231-0232-908 και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
3: Καλά, δεν θα πιστέψετε τι έγινε στο σούπερ μάρκετ.
4: Τσακώθηκες πάλι για τις τιμές?
3: Όχι, ήμουνα το τυχερό καρότσι.
0: Κυρίες και κύριοι, ψάχνουμε να δούμε τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση. Τηλεφωνήστε τώρα 2-3-10-2-32-9-08. Ποια είναι αυτή η σειρά?
3: Καλά, δεν θα πιστέψετε τι έγινε στο σούπερ μάρκετ.
4: Τσακώθηκες πάλι για τις τιμές?
3: Όχι, ήμουνα το τυχερό καρότσι.
0: Παρακαλώ, ναι, στην γραμμή ποιος είναι? Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας, είμαι Στέλλα.
0: Πού σε βρε Στέλλα μου, τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα πρωινιάτικο?
5: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Είμαστε πάρα πολύ ωραία και εμείς εδώ έτοιμοι για όλα μέχρι και τις 11. Εσύ που πας?
5: Εγώ πάω στη δουλειά, δυστυχώς.
0: Σου αρέσει η δουλειά?
5: Μου αρέσει, αλλά το πρωινό ξύπνημα δεν μου αρέσει.
0: Και εσένα, ρε Στέλλα, σε ποιον αρέσει, αγάπη μου? Να, εδώ τους τα λέω. Αυτό τη νυχτερίδα αυτή που όλη μέρα είναι όρθια. Εδώ τον σκατζόχυρο.
1: Το πρωινό ξύπνημα είναι ό,τι καλύτερο στη ζωή μας. Ό,τι καλύτερο. Δεν μπορώ να καταλάβω σας που την ιστάζετε.
0: Έλα, ρε Στέλλα, πες μου, τι έχουμε γράψει από την τηλεόραση?
5: Είναι το σόι σου.
0: Είναι το σόι σου. Ή το σόι μου, τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιο σόι είναι.
2: Το σόι σου.
0: Το σόι σου είναι. Εγώ το σόι μου έγραψα. Για να έχει τον τίτλο. Λοιπόν, έγινε, έχει κερδίσει το δώρο μας. Κόσμο Λαβή. Μιλάς με την Αρσούλα και το παίρνεις. Οκ, okay, Σταλάκη. Έλα, φυλάκια πολλά. Φυλάκια, κουκλάρα μου. Φυλάκια.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: είναι το Zoo Radio. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι εδώ. Ίσως θα σας το έχουν ήδη πει, αλλά έχει καθυστερήσεις στο μετρό, λέει, για να πας προς κέντρο. Πρέπει να κάνεις δύο μετεπιβάσεις στην ανάπτυξη και μετά να ξαναλλάξεις τρένο στο πανεπιστήμιο. Όχι, δεν μας το είπαν και καλά που μας το είπες εσύ, φίλε Κωνσταντίνο, για να το πούμε στους φίλους μας που μας ακούνε. Καλημέρα στον Γιαννάρα που είναι εδώ. Καλημέρα, μορφιές μου. Στον Νόρι, ο οποίος είναι στο τιμόνι. Καλημέρα στην Ξένια. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα και στους επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων. Η Δημάκης είναι ο νούμερο ένα σύμμαχός σας εκεί, αφού διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύμφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της EcoSol, με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό, χειμώνα και καλοκαίρι. Διαθέτει επίσης επιλογές για σύνθετες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό και με αντλίες θερμότητας. Η Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή για εσένα που ακούς αυτή την ώρα και είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Πάμε γρήγορα τώρα στο σκατζούλι μας για να μας πει και τα ζώδια.
1: Κρυός, η Τετάρτη σε καλεί να κινηθείς πιο μεθοδικά. Ταύρος, μία συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει ένα θέμα που μέχρι τώρα παρέμενε σαφές. Δίδυμος, μία γνωριμία μέσα από καθημερινή δραστηριότητα μπορεί να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Καρκίνος, μπορεί να χρειαστεί να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες. Λέων, απόφυγε να παίρνεις προσωπικά κάθε σχόλιο που ακούς. Παρθένος, εμπιστεύσου το ένστικτό σου. Ζυγός, δώσε χρόνο και μην βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα. Σκορπιός, η μέρα σε κάνει πιο αποφασιστικό. Τοξότης, μπορεί να εμφανιστεί μια ευκαιρία βελτίωσης. Εγώκερος, χρειάζεται να δείξει περισσότερο συνέστημα και λιγότερο έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Υδροχός, η Τετάρτη φέρνει ιδέες. Και τέλος, ηχθείς, μια νέα γνωριμία μπορεί να σε αγγίξει βαθύτερα.
0: Οπας, μπράβο αυτό στα ψαράκια μας. Νέες γνωριμίες, έλα λίγο να ξεκινάμε τη νέα τη σεζόν.
2: Πες το, πες το.
3: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Έλα, έλα, πες το.
3: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το.
4: Πες το.
5: Zoo Radio.
4: Zoo 90,8.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
9: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
10: Έτοιμος για αύριο!
9: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες. Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις. Live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες. Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
15: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
16: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
19: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
18: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
20: Zoo News. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά σε χωματερή στην περιοχή του Ρεοκάστρου στις 6 και 10. Από τη φωτιά δεν απειλούνται επιχειρήσεις. Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό σε τμήμα της κύριας γραμμής που γίνεται με επιβίβαση παρατηρείται σήμερα από νωρίς. Ένα νέο κεφάλαιο στις τουριστικές σχέσεις Ελλάδας και Ισπανίας ανοίγει με την υπογραφή μνημονίου τουριστικής συνεργασίας στη Μαδρίτη από την Υπουργό Τουρισμού και τον Ισπανό Υπουργό Βιομηχανίας και Τουρισμού και η Σάλμα Χάγεκ. Κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούντο με τη ρομαντική ταινία Αρίνα. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο Μεξικό.
21: Καιρός.
20: Νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
21: Κίνηση.
20: Κίνηση θα βρείτε στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και Συντριανδρίας, στην Κωνσταντίνου Καραμαλική στα δύο ρεύματα και στη Λαγκαδά στο ύψος της Νεάπολης. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια στα παιδιά τα ωραία, έτσι τα φιλαράκια μας εκεί έξω που μας ακούτε, όπου και αν μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα, σε εξωτερικό, εδώ είμαστε για εσάς, με εσάς πάντα στα πρωινά σας, με το καφεδάκι μας, μην ξεχάσεις το παραγγείλει σήμερα.
3: Αμέσως μετά.
2: Γιατί εγώ για να πάρω την μηχανή, την εσπρεσιέρα, δύσκολα τα πράγματα, έπεσε όλο το σύστημα της μεγάλης εταιρείας.
3: Πώς γίνεται
2: πανευρωπαϊκά, γιατί μπήκα μέσα. Πώς γίνεται αυτό. Τώρα να σας πούμε, παιδιά, έτσι εδώ τα φιλαράκια μας, ότι σας περιμένουμε 19 του Σεπτέμβρη στο τρίτο μας ούτης Family Festival, δηλαδή αυτό το Σαββατάκι μας έρχεται στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί, Νάρση.
4: Μια ολόκληρη μέρα θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί γιατί θα έχει μουσική, παιχνίδια, challenges, γευστικές δοκιμές, διαγωνισμούς και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
2: Αλλά και τον Γκανζάρ, τον Πάνο Ντέν, τον Σεφ Τόμας, τον Κώστα Σιδηρόπουλο, τον Απόστολο Κανέλο, την Αλεξία Κεφαλά και το δικό μας, τον Μαργαρίτη μας.
4: Βέβαια.
2: Τον Μαργαρίτη και Χαλιά.
4: Ο Μαργαρίτης μας αλείπει. Και φυσικά όλη η παραγωγή του Zoo 90. Θα είμαστε εκεί για την παρουσίαση και τη μουσική επιμέλεια, δίνοντας ενέργεια και ρυθμό στο φεστιβάλ.
2: Και grand finale με FY Live σε μια εκρηκτική συναυλία, με την είσοδο σε όλες τις δράσεις να είναι εντελώς δωρεάν και δεν πρέπει να το χάσετε. Θα γνωριστούμε και από κοντά, σας περιμένουμε. Θα παρουσιάσουμε την εκδήλωση αυτή, αυτό το υπέροχο event. Εμείς, το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης και φυσικά μετά ο Μαργαρίτης με την Ειρήνη. Οπότε θα είμαστε όλοι εκεί. Καλημέρα, καλημέρα. Σε αυτή την ώρα τι έχουμε, κορισμό?
4: Λοιπόν, σε αυτή την ώρα σας έχω έρευνα για τους δύσκολους ανθρώπους. Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο. Έχουμε το Χαμπίμπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν δώρο επιταγή 50 ευρώ για τα DJI Fridays και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Θέλουμε Viber
3: 6931-908-908.
2: Και μετά από το New Religion που παίζει αμέσως τώρα και το Bad Dream, σας δίνουμε και σχολική τσάντα από τα Mosaic Store, την τελευταία από τις 10 που έχουμε έτσι στην διάθεσή μας για εσάς.

0: Dreams, ωραίο τραγούδι, ο Teddy Swims. Εντάξει, δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ αυτή η ατομάρα η μεγάλη. Για ραδιοφωνικά τραγούδια, εντάξει. Είναι expert. Καλημέρα στην Φρόσο μας, η οποία είναι κολλημένη, οδηγάει προς τα ανατολικά. Φωτιά μου βάλατε χθες, λέει, μου βάλατε τώρα με τους ηχθείς, γιατί είναι ο άντρας μου. Καλά, τώρα γνωρίζεις κάτι καινούργιο, πιπίνι, και εσύ μην κάνεις έτσι λίγο ίσα ίσα το παιδί.
1: Σαν ανανεωσίβρε.
0: Να δροσιστείτε στη σχέση, το λένε όλοι οι σεξολόγοι. Καλημέρα στην. Μην κοιτάς έτσι εσύ. Γίτσες Μαρή! Μας έβριξες! Μας έβριξες,
1: Μούσκεμα η γάμπα μου.
0: Καλημέρα στην Ιωάννα, στον φίλο μας τον Μάνο. Καλημέρα στον Κώστα και στον Γιώργο. Καλημέρα στην Δήμητρα, σε όλους και σε όλες εσάς που μας ακούτε και μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Τώρα σας έχουμε δώρο, παιδιά, γιατί Back to School σημαίνει νέα σχολική τσάντα. Και αυτή τη βρίσκει στα Mosaic Stores. Έχουμε την τελευταία, την δέκατη τσάντα.
2: Ναι, μου. Τι ωραία.
0: Έτσι, έχουμε δώσει 10 τσάντες και πολύ χαιρόμαστε που σας κάνουμε χαρούμενους και εσάς και τα παιδάκια σας. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θα τηλεφωνήσετε και θα σας πούμε ποιο νούμερο θα βγει στον αέρα. 2-3-10-2-32-9-08 για να μας πείτε τρία διαφορετικά σχολικά είδη που υπάρχουν στα Mosaic Stores και μια τσαντάρα τέλεια θα γίνει η δική σας. Μην ξανά τέτοιο.
2: Όχι.
0: Σε βλέπω, έτοιμη.
2: Ναι, έτοιμη
0: ήμουν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08, πες μου σε παρακαλώ ποιο νούμερο.
2: Το 4.
0: Καλημέρα στην πρώτη γραμμή. Ξαναπάρε γρήγορα. Ξαναπάρε γρήγορα για να προλάβεις. Καλημέρα. Καλημέρα στη δεύτερη γραμμή.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πάρε και εσύ γρήγορα, μήπως και προλάβετε. Καλημέρα στο νούμερο 3.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγάπη μου. Και στην τελευταία γραμμή, την τέταρτη, η οποία κερδίζει την τελευταία μας δέκατη τσάντα από τα Mosaic Stores. Ποιος είναι εδώ?
4: Καλημέρα.
0: Έλα τα αγόρι, ποιος είναι?
4: Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Ποιος θα την φοράει την τσάντα αυτή που κέρδισες μόλις?
4: Η καλή μου κορούλα. Είναι μόλις 1,5 χρόνο.
0: Επένδυση κάνει ο άνδρας. Νοικοκύρη. Είσαι ωραίος παίκτης. Έτσι, μπράβο. Έχει και για μικρούς τσαντούλες. Οπότε τη στέλνεις από τώρα κάπου, όχι έτσι?
4: Δυστυχώς
0: τη στέλνει.
4: Βρεφικό
0: φιλαράκι, γιατί δουλεύεις πολύ, και εσύ και όλη η οικογένεια.
4: Ακριβώς.
0: Τι να κάνουμε, φίλε μου, έτσι είναι οι συνθήκες στη σύγχρονη κοινωνία. Να το τσιμπάς, να το αγαπάς, αλλά πρέπει να πάει και κάπου το κουκλάκι μας. Να το χαίρεσαι και καλοφόρητη η τσάντα, καλοφόρητη. Μένεις εδώ να μιλήσεις με την Αρσούλα. Να είσαι καλά, φίλε. Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε, παιδιά, όλες οι οικογένειες. Back to School, λοιπόν, είναι στα Mosaic Stores και εκεί βρίσκεις πολλά και διάφορα. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εσένα που θέλεις ποικιλία και μέτρη τις επιλογές σε σχολικές τσάντες για όλες τις ηλικίες, τετράδια, κασετίνες, στυλό, μολύβια και όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές σε δύο σημεία, και στον Εύωσμο είναι στην 28 Οκτωβρίου 16 και στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως στο κέντρο. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι?
2: Ναι, είμαστε πανέτοιμοι. Ναι. Μετά να σου πω για τους δύσκολους ανθρώπους.
0: Μετά θα μου πεις για τους δύσκολους ανθρώπους που βεβαίως υπάρχουν στη ζωή μας. Γιατί θέλω να βάλω ένα ωραίο τραγούδι τώρα. Without love.

0: τραγουδάρα Μιτσίκο στο Zoo Radio, στην δική σου παρέα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Σήμερα ελπίζουμε να βάλατε κάτι διαφορετικό, να αλλάξετε έτσι το στυλ. Γιατί ο μήνας Σεπτέμβριος σε κάνει λίγο καταθλιπτικό, με την έννοια ότι επιστρέφεις στη δουλειά, με την έννοια ότι έχεις περισσότερες σκέψεις, τι θα κάνω, πώς θα πάει η χρονιά κτλ. Και ξεχνάς να αλλάξεις. Μην αλλάζεις το μυαλό σου, μάλλον μην κολλάει το μυαλό σου. Σε θέλω κούκλα. Γιατί με κοιτάς έτσι, με κοιτάς και τι περιμένεις, θα πω κάτι κακό.
1: Ναι, δεν ξέρω πού θα το πας τώρα.
0: Να πάρετε καινούργια σόρχα, αυτό εννοώ. Σας θέλουμε έτσι στη νέα σεζόν να...
2: Κουκλάρες, να τελένιες όλες.
0: Ωπα, να το τα γόρι, πάμε στα δικά σου.
1: Έλα, έλα.
2: Λοιπόν, θα σας πω για τον Tom Cruise που πόζαρε με ανοιχτό πουκάμισο σε εξώφυλλο περιοδικού για την ανάγκες της ταινίας The Digger και έχει να φωτογραφηθεί σε περιοδικό πριν, τελευταία τη φορά ήταν 20 χρόνια πριν.
0: Ποιος καλέ?
2: Ο Tom Cruise. Τελευταία φορά που φωτογραφήθηκε ήταν 44 ετών, τώρα είναι 64.
0: Τώρα είναι αληθές αυτό, ο Tom Cruise έχει να φωτογραφηθεί σε 20 χρόνια.
2: Ναι, για εξώφυλλο μιλάμε σε περιοδικό.
0: Α, για εξώφυλλο, γιατί για εξώφυλλο. Έχει περιοδικά, έχει να μου πεις κάποια, ναι.
2: Γι' αυτό. Πολύ ωραίος, να το δείτε τα κορίτσια.
0: Ναι.
2: Απλώς, ανοιχτό πουκάμισο, μαύρο, τζιν, παντελόνι, τίποτε άλλο. Και λιώματα κορίτσια, Βασίλη.
0: Λιώματα κορίτσια, κάτσε λίγο. Ένα κορίτσι εδώ πέρα λέει για τα ισόρροχα που είπε ο Βασίλης. Πήρα, λέει, κάτι βρακάρες από το παρηγύρι του Αϊμάμα.
2: Ναι.
0: Θα σας φτιάξουμε, μην στεναχωριέστε καθόλου. Γεια σου, ρε.
1: Σα πιο μιλώ.
2: Πάμε και στις αντιδράσεις που έφερε η εμφάνιση της Σέιλιν Γουίτλεϊ στα φετινά βραβεία Έμι. Κοιτάχτηκε, λέει, στον καθρέφτη όταν βγήκε αυτή έτσι. Την
0: γιατί,
2: τι
0: είχε το κορίτσι.
2: Γιατί, λέει, είχε ένα απέσιο outfit. Ανοιχτό τέτοιο βαθύ ντεκολτέ,
0: ναι.
2: Βαθύ ντεκολτέ γαλάζιο.
0: Μάλιστα,
2: ένα
0: γαλάζιο.
2: Oversize παντελόνι.
0: Τι?
2: Πώς να το χωρίσω.
1: Λαμέ.
2: Καφέ γάντια, μπορντό.
1: Βουργοντή γάντια.
0: Τι είναι αυτό που περιγράφει τώρα, μου με.
2: Το ντύσιμό τη.
0: Ήταν καρναβάλι, δεν είναι ντύσιμο.
2: Αυτό ήταν σαν καρναβάλι, παρ' όλα αυτά, εγώ Βασίλη.
0: Καλά, εσύ τώρα θα είναι ωραίο το κορίτσι.
1: Βασίλη.
2: Εγώ βλέπω το ωραίο τη αυτό το ντεκολτέ.
0: Ρόζου έχουν βγάλει τα χέρια σου.
2: Το οποίο είναι.
0: Οι παλάβε σου δεν πλέον είναι σκληρέ σαν του οικοδόμου.
2: Γιατί να την κράξουν. Είναι ωραίο, είναι βαθύ.
0: Άσε με, σε έχω συγχαθεί.
2: Αβυσαλέο.
0: Σε έχω συγχαθεί το σαλιάρι και εγώ δηλαδή κοιτάω, ρε φίλε, αλλά είσαι σαλιάρι
2: κανονικό. Ελεύθερος γι' αυτό.
0: Τι είσαι ελεύθερος, πολιορκημένος είσαι. Άσε πες, έλα κορίτσι μου.
1: Αχ Βασίλη, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας που μας τρελαίνουν. Μπορεί να μην μας χαλάνε μόνο τη διάθεση, αλλά να επηρεάζει και το πώς γυρνάει το σώμα μας, το ξέρεις.
0: Με έχετε γεράσει πριν την ώρα μου. Και οι δύο από αυτά που μου κάνετε.
1: Νέα μελέτη σε περισσότερους από 2.300 ανθρώπους βρήκε ότι όσοι είχαν έτσι δύσκολους ανθρώπους στο περιβάλλον τους εμφάνιζαν ταχύτερο ρυθμό βιολογικής γύρανσης. Μάλιστα, κάθε επιπλέον δύσκολος άνθρωπος συνδέεται με περίπου 1,5% ταχύτερη γύρανση. Καταλαβαίνεις.
0: Ωρε μάνα μου τώρα,
1: δηλαδή,
0: τι γίνεται με αυτά που λες.
1: Ένα δύσκολο συνάδελφο, μια δύσκολη σύντροφο και ένα δύσκολο φίλο, πάει.
2: Τελείωσες.
0: Να πάνω αυτό μόνος μου. Τι, δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα άλλο τώρα πια.
1: Ναι, έχεις εσύ κανένα που σε γυρνάει άραγε.
0: Σου είπα!
1: Εβάσει δύο.
0: Πρωί-πρωί τι με ρωτούσατε πάλι. Πάλι πρωί-πρωί δεν με βάλετε να δουλέψω από τις 6.30 ώρα.
1: Άντε, έχεις δύο δύσκολους συναδέλφους. Μετά όμως.
0: Έχω εύκολη γυναίκα.
1: Ορίστε. Φρεσκαδούρα μετά.
0: Καλημέρα, κουκλάκια μου εκεί έξω. Την αγάπη και τα φιλιά μας σας στέλνουμε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Τζον. Καλημέρα στην Κατερίνα μας, στο Κατερινάκι μας, στο γλυκό που μας ακούει. Και στο Γιωργάρα, σε όλους και σε όλες εσάς, μια έτσι δυνατή κομματάρα για να γουστάρετε πρωινιάτικο, ειδικά αν είστε κολλημένοι. Στην κίνηση, Alex Warren. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Γιώργο και στην Δήμητρα που μας ακούνε από την Αλεξανδρούπολη, εκεί στον Μέτρο FM, στους 97,8. Καλημέρα και σε εσάς που ξαφνικά σας υπερθερμαίνεται η συσκευή σας ή κάτι έχει πάθει, βρε αδερφέ. Έτσι, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Έχουμε μια λύση πολύ δυνατή. Είναι η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Με την επισκευή της συσκευής σας να γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
1: Οι Vodafone Tech Heroes αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
0: Να σας πούμε ότι υπάρχει 12 μήνη εγγύηση και η ευκολία που σας εξυπηρετεί σε οποιοδήποτε κατάστημα Vodafone σας βολεύει ή και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι σας ή το γραφείο, ρε παιδί μου, που δουλεύουμε πολύ και το ξέρετε όλοι και το ξέρει και η Vodafone. Περισσότερα σε κατάστημα της Vodafone πηγαίνεις, μιλάς, ρωτάς ή στο vodafone.gr διαδικτυακά. Καλημέρα και στο φιλαράκι μας τον αρχιχασάπη, τον Λευτέρη μας από την Μηχανιώνα. Αυτός έτσι
2: παθίστηκε. Μα μπορεί να είναι και ο πρόεδρος, δεν το ξέρουμε.
0: Καλημέρα στη Φένια, καλημέρα στην Δήμητρα, στο Σοφάκι μας και στο Γιάννη, στα παιδιά που μας ακούνε εκεί στην Καλαμαριά και δουλεύουν σχεδόν, λέει, τέτοια ώρα, το σχεδόν. Τι σημερινάτσι.
1: Ότι έχουν πάει στη δουλειά, αλλά δεν είναι παραγωγικοί.
0: 69-31-908-908 είναι το Viber για τις καλημέρες σας. Και όταν επιστρέψουμε, θα τραγουδήσουμε σήμερα ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Κάτσε να το τι είχα βάλει χθες που το είχα βάλει. Τα μάρτωλα σου ματιά ερωτεύτηκαν. Αυτό θα τραγουδήσουμε από τον Θοδωρή τον Φέρι για να κερδίσετε 50 ευρώ δωροεπιταγή από τα TGI Fridays.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
7: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
8: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
10: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
11: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
12: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena. Hey!
14: Binakis and the Boss Crew in the morning.
15: I listen to them every morning and they make me laugh.
14: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Ζου 90,8. Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
16: Ο περιφερειακός έχει αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα και για τα δύο ρεύματα στο ύψος της Τριανδρίας. Εκεί στροφή για Πουρνάρη και Τζον Κένεντι συναντάμε αρκετή κινητικότητα. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα και η Κατσιμίδη. Η Τσιμισκή κολλάει από το ύψος της Χάνθ μέχρι Αγία Σοφίας. Η Εγνατία έχει κίνηση από Καμάρα και μετά. Η Λαγκαδά κολλάει και στα δύο ρεύματα στο ύψος Νεάπολης. Και ένα τύχημα κάτω χαμηλά στη Λαγκαδά με Μοναστηριού δημιουργεί και αυτό καθυστερήσεις.
0: Thank you, Σκατζούλη μου.

0: Μπάνι στο Ζουρέντιο, όμως κάτι άλλο είναι καλύτερο και αυτό βεβαίως είναι ο Χαμπίμπης με την Γιάλα.
1: Χαμπίμπη, Γιάλα. Χαμπίμπη, Γιάλα.
0: Τα αμάρτωλά σου, τα άτιμα τα μάτια σου, τα ερωτεύτηκα. Κουκλάρα μου όμορφη. Ο Ζήκος θα κάνει αυτά, να ξέρετε. Κουκλάρα μου, κατέβαγα από το παραθύρι σου να σε δω. Αμάν με παιδεύεις. Έλα λίγο. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, φίλε Κατζόχη, ρε. Και αγαπημένο της Νασούλας, να το πούμε αυτό. Και έχουμε και δώρο αν το τραγουδήσετε και να τηλεφωνήσετε τώρα για να νικήσετε το Χαμπίμπη και τη Γιάλα. Ένα υπέροχο δώρο, 50 ευρώ δώρο επιταγή για να καλοφάτε, να περάσετε τέλεια, να κουσκουσάρετε στα TGI Fridays. Τηλεφωνήστε τώρα 2-3-10-2-32-9-08. Οι δύο πιο γρήγοροι είναι αυτοί οι οποίοι θα κρυθούν από εμάς για να τους δώσουμε το δώρο. Όμως σήμερα είναι Τετάρτη και προφανώς. Εσύ αγόρι μου ξεκινάς. Εσύ ξεκινάς.
1: Γιάλα! Χαμπίμπη, Γιάλα!
2: Τα αμαρτωλά σου μάτια ερωτεύτηκα. Στα φιλιά σου και στα χάδια παγιδεύτηκα. Τα αμαρτωλά σου μάτια έχουνε πεθάνει. Ερωτεύτηκα και ήταν όλα ψεύτικα.
0: Έχει πάθει στρες, έχει πάθει άγχος. Είναι σαν να σου βγάζουν τη σηκωταριά που τραγουδάς. Τι τραγουδάς έτσι, εσύ ωραία το έλεγες παλιά αυτό.
2: Δεν το είπα καλά.
0: Σκατά το πες.
3: Έχασες το ρυθμό καταρχήν.
0: 3-2-1, να δώσεις εδώ και σένα με το ρυθμό.
3: Τα αμαρτωλά σου μάτια ερωτεύτηκα, στα φιλιά σου και στα χάδια παγιδεύτηκα. Τα αμαρτωλά σου μάτια ερωτεύτηκα και ήταν όλα ψεύτικα.
0: Ένα ψέμα είμαστε.
3: Όλα ψεύτικα.

0: εκεί που λέει ότι παγιδεύτηκε. Είναι φοβερό ο στίχος. Μας παγιδεύετε, κοριτσάρες μου. Καλημέρα στην τηλεφωνική γραμμή. Ποιος είναι εδώ στην πρώτη γραμμή, ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Το όνομά σου.
1: Θάλια.
0: Θάλια, τι ωραίο όνομα. Λοιπόν, Θάλια, είσαι έτοιμη.
1: Έτοιμη.
0: Έλα, κουκλάρα μου. 3, 2, 1, πάμε.
1: Τα αμάρτωλα σου μάτια ερωτεύτηκα, στα φιλιά σου και στα χάδια παγιδεύτηκα. Τα αμάρτωλα σου μάτια ερωτεύτηκα κι ήταν όλα ψεύτικα, όλα ψεύτικα.
0: Ναι, στη Θάλια σε κλείνουμε και θα ακούσω ραδιόφωνο για να δούμε αν θα κερδίσεις εσύ ή η επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Το όνομά σου, καλημέρα.
2: Βάσο.
0: Η Βασούλα είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, με την Θάλια. Η Νάνση δεν αντέχει αυτή τη στιγμή. Θέλει να σκάσει τα γέλια. Λοιπόν, αυτό που ζούμε είναι καταπληκτικό. Και βεβαίως περιμένουμε εσένα να μας βγάλεις από τη δύσκολη θέση. Πάμε!
2: Άντε να δούμε. Λοιπόν, τα αμάρτωλα σου μάτια ερωτεύτηκα, στα φιλιά σου και στα χάδια παγιδεύτηκα. Τα αμάρτωλα σου μάτια ερωτεύτηκα και ήταν όλα ψεύτικα, όλα ψεύτικα.
0: Να σε χειροκροτήσουμε και σένα, αν και λίγο το τσάκισε στο τραγούδι.
2: Λίγο τον μπέρδεψε.
0: Τι τον μπέρδεψε, άλλα έγραψε ο συνθέτης, ο στιγουργός, άλλα είπες και εσύ.

0: Φιλάκια πολλά, την αγάπη μας. Πολλά πολλά φιλάκια που τολμάτε και παίζετε. Και τώρα βέβαια σήμερα θα ξεκινήσει η Νάνση.
1: Λοιπόν, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Θάλια.
0: Η Θάλια, εσένα Σκάτς.
2: Εγώ θα πω ότι το νούμερο 2 τη Βάσο.
0: Σου άρεσε πιο πολύ η φωνή της.
2: Σοβαρή, μάλιστα, έτσι, ωραία φωνή.
0: Σοβαρή της φωνή, αλλά ήταν γελία δηλαδή. Δεν τρέπεσαι, μωρέ.
1: Τροπήσου.
2: Δεν λέω αυτό, δεν είπα ότι ήταν γελία.
0: Μ' άρεσε
2: περισσότερο.
0: Παιδιά, η Θάλια θα πάρει το δώρο, την ψηφίζω κι εγώ, η Θάλια. Συγχαρητήρια, Θάλια μου, τηλεφωνήσεις τώρα, θα μιλήσεις με την Νανσούλα μας για να πάρεις τη δωράρα μας. Rock μπάντα τώρα. Yes. Owner of a lonely heart. Πάστε τα ραδιόφωνα, κουκλάκια.

0: Εντάξει, παιδιά, είναι κομματάρα. Δεν το συζητάμε τώρα. Είναι το Magnetic στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι. Ο Μιλνάκης με την Boss Crew και τον Δουλευταρά πάντα δίπλα μας, που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα, ρε παιδί μου. Λες, αυτός θα είναι ο καλός. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης, αν τη χρειαστείς, γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά σου. Καλημέρα στον φίλο μας τον Αποστόλη. Αποστόλη, βιάστηκες. Από τις 8:55 ξεκινάει η φάση με τον Beat the Bomb. Μη μου βιάζεστε. Εντάξει, 8:55 έως 9:20 είναι ανσούλα μου. Στέλνουν τα μηνύματά τους. Όχι τώρα. Εντάξει, για να μπορώ να κάνω την κλήρωση και να είστε μέσα. Γιατί μετά δεν είστε μέσα και στεναχωριέστε. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Νικολέτα, η οποία έχει υπέροχη φωνή. Αλλά γλυκιά μου, Νικολέτα, δυστυχώς βγήκαν τα τηλέφωνα στον αέρα και δεν καταφέραμε να σε πάρουμε να παίξεις. Η Ολυμπία είναι εδώ. Μπιλ, σε ευχαριστούμε για τη βοήθεια στο φαγητό. Εκεί που πήγαμε στα Λουτρά Πόζαρ, το μαγαζί αυτό ήταν υπέροχο. Ελπίζω να φάγατε και το αρνί που σας είπα, στη σούβλα, το κατσίκι κτλ. Καλημέρα και στην φίλη μας την Ιωάννα που είναι εδώ στα παιδάκια μου. Με Θοδωρή Φέρι, λέει, που όλοι σας γουστάρω. Εντάξει, τραγουδάρα. Και τώρα τι έχουμε, ανέκδοτο.
1: Βέβαια.
0: Ο φίλος Κατσόχυρος είναι έτοιμος να δούμε τι θα γίνει σήμερα.
1: Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ και κρατώντας έτσι το χέρι του κρατούσε ένα κομμάτι από άσφαλτο. Από άσφαλτο. Πλησιάζει στον μπάρμαν, έχει τον μπάρμαν, του λέει: καλησπέρα, καλησπέρα. Θα πάρετε ένα ποτήρι μπύρα, παρακαλώ, και ένα για το δρόμο.
0: Ήταν φοβερό! Ήταν φοβερό! Κυρίες και κύριοι, Θοδωρής Κατσόχυρος είναι ο άσφαλτος άνθρωπος. Στα ανέκδοτα νούμερο 1. Σόπρ τώρα, 12 to 12. Η Νάση ούτε καν ακούστηκε ένα τσίκ. Δεν πρέπει να της άρεσε.
2: Πραγματικά δηλαδή γελάτε τώρα.
0: Ήταν φοβερό.
2: Τι να πω.
0: Κουβαλούσε κομμάτι από δρόμο, ρε φίλε, άσφαλτο.
2: Εσείς οι boomers, με τι

0: να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το!
0: Πες το!
4: Zoo Radio!
0: Zoo 90,8.

0: Σχολή Χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή Χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
2: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
5: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
6: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
12: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
13: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
14: Zoo News. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά σε χωματερή στην περιοχή του Ρεοκάστρου στις 6 και 10. Από τη φωτιά δεν απειλούνται επιχειρήσεις. Πρόβλημα σε λειτουργία του μετρό σε τμήμα της κύριας γραμμής που γίνεται με επιβίβαση παρατηρείται σήμερα από νωρίς. Ένα νέο κεφάλαιο στις τουριστικές σχέσεις Ελλάδας και Ισπανίας ανοίγει με την υπογραφή μνημονίου τουριστικής συνεργασίας στη Μαδρίτη από την Υπουργό Τουρισμού και τον Ισπανό Υπουργό Βιομηχανίας και Τουρισμού. Και η Σάλμα Χάγεκ κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούντο με τη ρομαντική ταινία Αρίνα. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο Μεξικό.
15: Καιρός.
14: Νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις μεσημβρινές. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
15: Κίνηση.
14: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και στην Τριανδρία και στα δύο ρεύματα, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στο κέντρο. Κίνηση έχει Τσιμισκή από τη Χάνθ έως την Αριστοτέλους. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι ναι ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Ομορφιές μου, τι κάνετε, πώς είστε, ξυπνήσατε βρε? Καλά, κάποιοι έχετε ξυπνήσει εδώ και ώρα, το ξέρω. Για τους καινούριους μιλάω. Καλημέρα, 16 του Σεπτέμβρη. 9 η ώρα πήγε. Καλημέρα στην Βαλασία που πάει λαϊκή. Ναι, καλημέρα και στον Δημήτρη και στον Κώστα. Καλημέρα στην Χριστίνα. Πες λίγο το Viber.
2: 6931-908-908. Κρατήστε και... τον αριθμό, θα σας χρειαστεί για το Beat the Bomb.
1: Ναι, γιατί τώρα να πούμε ότι έχουμε ανοίξει τις βαϊμπερικές μας γραμμές για να γράψετε BOMB και ενώ όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία σας και να το κάνετε αποστολή στο 6931-908-908. Αν δεν θέλετε να γράψετε αγγλικά, γράψτε βόμβα. Αλλά αυτά τα δυο είναι μόνο που πιάνετε για να μπείτε στην κλήρωση. Ούτε pop, ούτε boom,
2: ούτε boom,
1: έτσι, ούτε, ούτε βομβάρα, ούτε βομβάρα, ούτε βομβίδια, ούτε τίποτα άλλο. Έτσι, bomb ή βόμβα και ενώ όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία σας, σίγουρα όμως και την ηλικία σας. Τώρα να σας πούμε σε αυτή την ώρα τι άλλο έχουμε.
3: Έχουμε τον Ζόρζ Μουνιέ από τα τελεία του στη Λάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Σας έχω έναν καθηγητή που εξήγησε το marketing στους φοιτητές με πραγματικά παραδείγματα από την καθημερινή ζωή. Έχουμε την παιχνιδάρα μας, έχουμε και το στοίχημα και έχουμε και πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη.
1: Και να σας πούμε εμείς ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, αλλά είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς.
3: Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
1: Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο dei.gr για τις πιο σημαντικές ιστορίες. Και εμείς είμαστε εδώ για να σας φτιάχνουμε τα πρωινά με τραγουδάρες. Ωε, ωε, έλα δώσ' το σκάτσι.

0: και I adore you. 9 μετά από τις 9. Τι ωραία, τα 9 για όλα μαζί εδώ. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Είμαστε έτοιμοι για όλα και είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε και τον Ζορζ, τον Μουνιέ.
1: Καλημέρα, φίλοι μου.
0: Καλημέρα, κούκλε μου. Τι κάνεις?
1: Αχ, καλέ, πολύ ωραία είμαστε.
0: Μπράβο, ρε φιλαράκι μου, καλό. Τι λέει η Λάρισα, όλα καλά?
1: Στα καλύτερά της, καλέ, αυτή η Λαρισαίη.
0: Απαπα, σε είδα όνειρο εχθές, να ξέρεις, και λαχτάρισα, βρε Λάρισα.
1: Αχ, καλέ, θα σας έρθω αν είναι τότε.
0: Να έρθεις, ρε παιδί μου, να έρθεις. Έχουμε
2: το
0: καιρό
2: Σάββατο,
0: να σε δούμε.
2: Έλα.
0: Το Σάββατο.
1: Εσείς όμως μπορείτε να έρθετε, παιδιά, η Λάρισα ξέρει τη νυχτερινή ζωή που έχει.
0: Για πες.
1: Δεν ξέρει τι τρέλες που κάνουν εδώ πέρα οι Λαρισαίοι και πώς γλετούν, τι ωραία.
0: Είναι γνωστό ότι ειδικά οι Λαρισαίες.
1: Κύριε, από το που καλέ, έξω στο σαλόνι τις έχω, περιμένουν.
0: Μπουκιά και συγχώριο, φιλαράκι. Τέλος πάντων, να σου αφήσουμε τώρα τα σάλια για τις Λαρισαίες. Τώρα τέτοια ώρα.
1: Δεν με βλέπω.
0: Δεν είμαι αυτή την ώρα, δεν είμαι ελεύθερος. Θα συζητήσουμε για άλλες ώρες.
2: Μπορεί.
0: Λοιπόν, τι έχεις φέρει?
1: Λοιπόν, για τις κοριτσάρες έχω να πω σήμερα για τη μία και μοναδική, τη δαντέλα. Πώς θα τη φορέσεις για να είσαι fashion's αιμονή με την πιο κοζή και φθινοπορεινό τρόπο?
0: Έλα, παιδί μου, για πες.
1: Λοιπόν, κοριτσάρες μου, ένα κομμάτι με δαντέλα μπορεί να αναβαθμίσει όλο το look σου και να μην προδώσει καθόλου όλη αυτή τη ρομαντική σου πινελιά που θα βάλεις επάνω σου. Να ξέρετε ότι όλα τα it girls λατρεύουν το δαντελένιο φινίρισμα.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, και λατρεύουν το layering. Έτσι έχουν μια αιμονή πάνω σε αυτό.
2: Το layering είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια, Νάση μου, θα σου δώσω τώρα εγώ τρεις επιλογές.
2: Για δώσε.
1: Πώς μπορείτε να τα συνδυάσετε όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω, κοριτσάρες, δαντελένια φούστα με oversized blazers.
2: Ναι.
1: Θέλω λίγκερι τοπάκι, παντελόνι με πουλόβερ.
2: Ναι.
1: Έτσι θα αφήσετε δαντελένιες λεπτομέρειες. Θέλω πολύ να φαίνονται οι δαντελένιες λεπτομέρειες, έτσι. Δεν τα κρύβουμε.
0: Ναι.
1: Και τέλος θα έχω σατέν φούστα με δαντέλα και biker jacket.
0: Biker jacket! Πω μου, μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Θα είστε cool και φινετσάτη ταυτόχρονα.
0: Πω πω ρε φίλε, μας έχεις στείλει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χίλια μπράβο, εσύ Ζος Μουνιέ, είσαι το απόλυτο είδωλο της μόδας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά,
2: τώρα,
0: αγάπη
2: τι
0: μου.
2: Να λέμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και τώρα στις δουλειές μας.
0: Έτσι, μπράβο. Brainstorming, brainstorming.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.

0: άστα τα ραδιόφωνα όλου του κόσμου με τις κομματάρες σου. Born with a broken heart. Καλημέρα, γλυκά μου, κουκλάκια εκεί έξω. Είμαστε εδώ για σας. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Άννα που μας good morning-ζει και τον Θόδωρο που μας λέει καλημέρα στα τρελοκομεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βεβαίως σε όλους και σε όλες εσάς που στείλατε μέχρι και αυτή την ώρα συμμετοχή για το Beat the Bomb. Εδώ σταματάμε όμως. Πάει η ώρα 9:20. Όποιος προλαβαίνει να στείλει έχει 5 δευτερόλεπτα μέλλον 10. Και μετά θα κάνουμε την κλήρωση για να παίξουμε μέρα από εσάς στις 10 παρά 20 με την εταιρεία Δημάκης να σας δίνει έως 200 ευρώ μετρητά καθημερινά. Καθημερινά έχουμε θεματάκια όμως και με τις συσκευές μας. Βάλουμε τα ακουστικά μια μέρα και δεν θα ακουστούν. Έτσι, θα συνδέσουμε τα σύρματα, δεν θα λειτουργήσουν. Αν έχουν χαλάσει οι συσκευές σας, κάποια στιγμή είναι αρκετή για να σας σπάσει τα νεύρα. Όχι όμως. Εμείς έχουμε βρει λύση και γι' αυτό. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα.
1: Να με δέσμευση, Βασίλη, να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση.
0: Περισσότερα μπορούμε να μάθουμε, αν πέρασουμε μία βόλτα από ένα κατάστημα της Vodafone, να τα ρωτήσουμε όλα εκεί. Ή αν δεν έχουμε το χρόνο μπορούμε να πούμε στο vodafone.gr. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα και στην Αγγελική που πρόλαβαν την τελευταία στιγμή όπως και η Δανάη να μας στείλουν το μηνυματάκι τους για το Beat the Bomb. Τέλος όμως, τώρα να πεταχτώ μία βόλτα μέχρι το κορίτσι μας, την Ανσούλα μας.
1: Λοιπόν παιδιά, διαβάζω εδώ ότι αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης διοργανώνεται ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της πόλης.
0: Τι λες ρε φιλενάδα, πού?
1: Στην πλατεία Ναυαρίνου, φυσικά με ελεύθερη είσοδο.
0: Εννοείται,
1: μία
0: πανηγύρι,
1: γιορτή,
0: ναι.
1: Μια μεγάλη μουσική παρέα με 25 μουσικούς θα γεμίσει εκεί την ιστορική πλατεία με ήχους και τραγούδια από την ελληνική παράδοση. Θα έχουμε ένα αυθεντικό γλέντι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Δεν το έχω τύχει ποτέ αυτό.
1: Ούτε εγώ, και μου άρεσε πάρα πολύ που το διάβασα. Όλα είναι έτοιμα, από σήμερα τα έχουν ετοιμάσει όλα για να υποδεχτούμε αύριο τους μουσικούς και όλο τον κόσμο. Παραδοσιακή χορή, ξέρετε τώρα.
0: Εσύ,
1: γιορτή.
0: Τα δικά σου, τα τσάμικα, τα ωραία θα χορέψεις.
1: Τα κλαρίνα και τα αυτά.
0: Τι κλαρίνα. Εσύ που είσαι παιδί του κέντρου, το έχεις, την έχεις δει για αυτή τη γιορτή?
2: Όχι, δεν το ήξερα. Πολύ φορά τα ακούω. Την πλατεία Ναυαρίνου.
0: Πώς είναι αύριο, 17 του Σεπτέμβρη. Πρώτη φορά. Δεν ξέρω εσείς το εκεί έξω αν το έχετε δει, αν το έχετε ζήσει. Δώσε μας περισσότερες πληροφορίες. Κάτι άλλο, αγάπη μου.
1: Κάτι άλλο, όχι, δεν έχουμε.

0: Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι η μέρα της φακής. Το ρωτάμε και στο poll μας στο Instagram. Έτσι παιδιά, εάν τις Τετάρτες είναι βέβαιη η φακή. Αν παίζει δηλαδή με απόδοση 1 στο στοίχημα του Σκατζόχυρου και δεν κερδίζουμε τίποτα, γιατί σίγουρα αυτό θα φτιάξετε εκεί έξω. Ή αν ποτέ τις Τετάρτες δεν φτιάχνετε πλέον φακές γιατί τις έχετε συγχαθεί ή το γυρίσετε κάπου, παράδειγμα στο φασόλι. Αυτό ρωτάμε στο poll στο Instagram και θέλουμε να μπείτε μέσα και να ψηφίσετε. Εσύ τι φαγητό έχεις σήμερα?
1: Εγώ κάνω ζυμαρικό την Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη ζυμαρικό εσύ, Φιλινάδα?
1: Ναι, μακαρόνι, κάτι, ριζότο.
0: Μάλιστα, εσύ?
2: Έχει φακί το σπίτι για σίδηρο.
0: Και εγώ παιδιά φακί σήμερα έχω. Και να χαιρετήσουμε και όλους εσάς που έχετε αυτή την φακούλα. Το φαγητό των φτωχών, αλλά την πεντανόστιμη.
2: Με ξύδι.
0: Γιατί τη θυμάμαι μια ζωή, η μάνα μου δύο φορές την εβδομάδα μας έφτιαχνε την φακί. Δεν έχουμε λεφτά παλικάρι να τρώμε κρέας, λέει και συνέχεια. Και της έλεγα, μα και πρέπει να πάμε φακί. Και από τότε υπήρχε το φακί. Και ένα παιδικό τραγούδι που τραγουδάνε στα δημοτικά
1: είναι το φακί. Η φακί.
0: Η φακί.
1: Η φακί. Και ναι. Άστα, δεν πειράζει, μου λέει.
0: Άστα, δεν πειράζει. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε λίγο στην κίνηση.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, γρήγορα στο περιφερειακό, το ρεύμα το οποίο κινείται δυτικά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Όμως εσείς που κινείστε ανατολικά θα κολλήσετε λίγο άσχημα σε ένα μικρό κομμάτι που λέγεται Τριανδρία και Άνω Τούμπα. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει τα θέματα της και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου, Λεωφόρο Νίκης, όλα αυτά είναι τέλεια. Η Τσιμισκή λίγο κολλάει μετά την Αγία Σοφίας. Η Εγνατία κολλάει στο ύψος των Πανεπιστημίων, ενώ η Αγίου Δημητρίου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Γενικά είμαστε πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Το τραγούδι λέει πρέπει να λέγεται Το Κουκί και το Ρεβίθι, μου γράφει εδώ πέρα η Δήμητρα. Έτσι
1: το
0: λέγεται.
1: Κουκί και το Ρεβίθι.
2: Η φακή που κουλάει.
0: Κάτσε να δω, ρε.
1: Τα βάζει φυλακή.
2: Α, ναι.
1: Ναι, αυτό είναι.
4: Θυμηθεί το κουκί και το Ρεβίθι.
5: Μάλλον να είναι στη βρύση.
0: Μ' αρέσει που
1: κολλάω.
5: Και περνάει η φακή και τα βάζει φυλακή.

0: Ας το κάνω.
1: Κορυφαίο.
0: Ας το έπαιρνε.
2: Το ξέρεις όλο.
1: Ναι, το ακούγαμε όταν ήταν μικρή Ιωάννα.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω. Μου αρέσει πολύ και... Και περνάει μια φωνή. Αυτό μου κάνει.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
4: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
5: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
6: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας, για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
7: Έτοιμος για αύριο!
6: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
8: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
9: Ποιο match?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
12: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
13: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
14: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living. We play the hits.
15: Yeah. Zoo Radio. Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Και πάμε γρήγορα γρήγορα να συναντήσουμε τον παίκτη, ο οποίος θα παίξει σήμερα. Κυρίες και κύριοι, γρήγορα.
1: Τώρα, τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Υποδεχόμαστε τον Στέφανο. Στέφανε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Πώς είμαστε?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά. Εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Από ποια περιοχή τηλεφωνείς?
2: Από Θεσσαλονίκη κέντρο.
0: Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε ξαναπαίξει ποτέ?
2: Όχι.
0: Ποτέ. Τους κανόνες?
2: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Τους ξέρεις, έτσι?
2: Ναι, ναι.
0: Να μην τους πω τότε. Οκ, okay. Λοιπόν, οι τρεις βόμβες είναι εδώ, σε περιμένουν. Είναι έτοιμες για να διαλέξεις την καλύτερη όμως. Παρακαλώ, σε ακούω.
2: Θα πω την 2.
0: Θα πει τη δεύτερη βόμβα, φίλε Σκατζόχηρε. Πώς το άκουσες αυτό?
3: Διάλεξες την καλύτερη.
0: Την καλύτερη διάλεξη, λέει ο Σκατζ. Ναρσούλα.
4: Λοιπόν, εμένα δεν μου φαίνεται ότι είναι η καλύτερη, ναι. Αλλά δεν μου φαίνεται ότι σκάει.
0: Άρα είναι σίγουρο ότι δεν σκάει, λέει η Νάνση. Ο Σκατζ λέει ότι είναι η καλύτερη. Το δικό σου feeling το λέει. Τελικά είστε όλοι OK ή είστε για τα ανάθεμα?
2: Είμαστε OK.
4: Μόνο σου το λέει, μόνο σου χαίρεται.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Πιστεύει ο Στέφανος στο ενστικτό του και αυτό είναι καλό.
4: Αυτό είναι καλό.
0: Με τι ασχολείσαι τη ζωή σου, Στέφανε?
2: Με τι ασχολούμαι? Διάφορα πράγματα. Ναι. Εργασιακά είμαι στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, πολύ όμορφα. Ναι. Αν χρειαστούμε δηλαδή κάποιον άνθρωπο να μας εξυπηρετήσει, θα είσαι εσύ. αυτό
2: μπορώ
0: είναι.
2: Να προσπαθήσω, βέβαια.
0: Αυτό μου άρεσε. Μου άρεσε η απάντησή σου.
4: Έτσι, δεν θα σας το κάνω.
0: Μπορώ να προσπαθήσω.
4: Ωραίος.
0: Δίδαξε ο Στέφανος, δίδαξε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Στέφανος θέλει να ανοίξει τη δεύτερη βόμβα. Εγώ το έχω όμως προσφορά. 40 ευρώ για να μην την ανοίξει.
2: Όχι, δα.
0: Τι?
2: Όχι, όχι.
0: Είναι λίγα.
3: Για το Δήμο λίγα είναι.
0: Κυρίες και κύριοι, θέλει να ανοίξει τη δεύτερη βόμβα. Θα δούμε τι θα γίνει τελικά. Καλή επιτυχία.
1: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
2: Stop.
1: 90 ευρώ.
0: Ρε Αλάνη!
4: Έλα ρε Στέφανε!
2: Έλα ρε!
3: Είσαι ωραίος!
0: Φιλαράκι, δηλαδή μπράβο!
4: Όχι,
0: μπράβο.
2: Όχι, μπράβο. Παιδιά, ευχαριστώ. Τι feeling ήταν αυτό?
0: Αυτό
2: ακριβώς.
0: Το feeling ήταν φανταστικό, γιατί μια ανάσα ήσουνα πριν σκάσει βόμβα.
2: Έβαλε εκεί.
0: Και έβγαλε το καλώδιο. Το καλώδιο το οποίο την απενεργοποίησε. Συγχαρητήρια, 80 ευρώ στην τσέπη σου. Έχεις κερδίσει, Στέφανέ μου. Οπότε θα σου
4: τηλεφωνήσει η γραμματεία.
0: Μπράβο, μέσα στη μέρα θα του σηκώσει τηλέφωνο. Έτσι, μην σου φανεί κανένα άγνωστο αριθμό, θα του σηκώσει για να πάρει τα μετρητά.
2: Τέλεια, τέλεια. Άψογα, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς που μας ακούς,
2: φίλε μου. Παιδιά, μπράβο. Συνεχίστε έτσι να μας φτιάχνετε τα πρωινά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά. 80 ευρώ για το φιλαράκι μας. 80 ευρώ μετρητά καθημερινά, έως 200 ευρώ μετρητά μπορείτε να κερδίσετε. Και μπράβο στην Άνση, η οποία είπε: δεν σκάει, αλλά δεν είναι η μεγαλύτερη.
4: Μπράβο μου
0: και
4: σήμερα.
0: Εσύ είχες καλό feeling. Φίλε Κατσόκηρε, τι βάλουμε?
3: 2017. Έλα μια κομματάρα με πολλούς καλλιτέχνες μέσα. MC Φιώτη, J Balvin, Juan Magan, Bam Bam Tam.
0: Μπούμ μπούμ βρε. Μπαμ μπαμ. Με τις βόμβες σου και εσείς. Μπράβο ρε Σκατζ, πόσο καιρό είχα να το ακούσω.

0: to you, another 54 Ultra ή Ultra, αν θέλεις να γίνω λίγο πιο Βρετανός. Καλημέρα Κατερινάκη, Τζορτζάρα μου. Καλημέρα στο Μαναράκι, έτσι υπογράφει. Στο Δημητράρα που σήμερα θα κάνει τη μεγάλη διαφορά. Αντί για φαγές θα βράσει απλά το νερό, το ίδιο νόστιμο λέει είναι.
1: Έλα ρε.
0: Αστείο. Και ο Λευτέρης, Τετάρτη και Παρασκευή λέει τρώμε φακή για να καθαρίσει η ψυχή.
1: Λοιπόν παιδιά, όλα είναι θέμα marketing, ναι. Ακόμα και η φακή. Τι? Και το marketing είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να πείσεις απλώς κάποιον να αγοράσει κάτι. Έτσι δηλαδή, ένας καθηγητής εξήγησε το marketing.
0: Γιατί φακή μίλησε ο καθηγητής?
1: Όχι, όχι, μίλησε για άλλο πράγμα. Εξήγησε στους μαθητές του με παραδείγματα από την πραγματική ζωή πώς να καταλάβουν τι είναι το marketing. Ας πούμε, τους λέει: πριν προλάβεις να πεις είμαι πολύ πλούσιος, παντρέψουμε, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Έρχεται η γυναίκα σου και σου λέει. Και τη βλέπει η άλλη, οπότε αυτό είναι ένας περιορισμός εισόδου σε μια νέα αγορά. Κατάλαβες?
0: Κάτσε, δηλαδή, τι εννοείς, η γυναίκα υπάρχει, πώς να σε παντρευτεί? Με μπέρδεψες τώρα.
1: Εγώ είμαι το προϊόν, είμαι ο πλούσιος, κατάλαβες? Ναι. Θες να μου κάνω το marketing και πηγαίνω κάπου σε μια όμορφη κοπέλα και λέει είμαι πολύ πλούσιος,
0: ναι.
1: Παντρέψουμε. Αυτό είναι το άμεσο marketing.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Όταν εμφανίζεται η γυναίκα, αυτό είναι οι περιορισμοί εισόδου στην αγορά. Άρα δεν μπορείς να μπει στην αγορά. Κατάλαβες, υπάρχουν
0: πολύ, πολύ δύσκολα παραδείγματα.
2: Εγώ περιμένω πώς και πώς να έρθει μια πλούσια γυναίκα να με πει είμαι αυτή.
0: Εσύ
2: με
0: δεν κατάλαβες τίποτα τι είπε. Εσύ πραγματικά. Εσύ από αυτό που είπε τώρα εδώ δεν κατάλαβες τίποτα.
2: Δεν κατάλαβα κάτι.
0: Δεν κατάλαβες τίποτα.
2: Αυτό κατάλαβα ότι.
0: Α, το χέστο.
2: Έφερε παράδειγμα.
0: Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε.
2: Μην,
0: εσύ μην απαντήσει. Απάντησε εσύ. Πε μου ένα άλλο παράδειγμα. Είπε τίποτα άλλο καλό.
1: Ναι, ναι, ναι, είπε. Είμαι πολύ πλούσιο, παντρέψουμε και εκείνη σε χαστούκίζει. Αυτό λέγεται ανατροφοδότηση πελάτη.
0: Ορίστε.
2: Εγώ δεν είχα χαστούκίζω, θα την αγκαλιάσω.
0: Άλλο πράγμα λέει. Η Νάνση λέει άλλο πράγμα. Συνέχισε.
1: Ένα κορίτσι πλησιάζει εσένα και σου λέει, ναι, είσαι πολύ πλούσιο. Θα με παντρευτεί.
0: Αυτό πώ λέγεται?
1: Αυτό είναι αναγνώριση marketing.
0: Τα στείλει στην Τατιάνα αυτά όλα?
1: Όχι, να τη σα στείλω.
0: Βέβαια.
1: Και... έτσι αυτός ο καθηγητής προσπαθούσε να εξηγήσει το μάρκετινγκ στην πραγματική ζωή στους φοιτητές του.
0: Άμα έρθει φοιτητής από αυτόν τον καθηγητή, μην τον πάρεις. Πέρδεψε πρώτα απ' όλα το σκατζόχυρο. Εγώ στην αρχή δεν κατάλαβα τι είπες. Δύσκολα παραδείγματα, ρε φιλενάδα. Τώρα, αν θέλετε να αποφασίσετε εσείς ποιος είναι ο καλύτερος street dancer στην Ελλάδα, αυτό ακριβώς θα γίνει στον εθνικό τελικό του Red Bull Dance Your Style, το οποίο έρχεται το Σάββατο στην πόλη μας, εδώ, Σαλονικάρα, στο Mediterranean Cosmos.
1: Έτσι. Εδώ, βέβαια, 16 από τους καλύτερους street dancers της χώρας θα αναμετρηθούν ένας προς ένα freestyle battles, Βασίλη.
0: Και δεν θα υπάρχει κριτής, γιατί το κοινό θα αποφασίσει live ποιος θα είναι ο νικητής που θα ταξιδέψει Ζυρίχη για τον παγκόσμιο τελικό.
1: Και όχι μόνο, ναι, αυτό, έχει και άλλα. Special acts από
0: έχει
1: τον 12ο πίθηκο που μου αρέσει.
0: Ωραίος.
1: Πάρα πολύ.
0: Ωραίος.
1: Αλλά και τη Λίλα που αρέσει πάρα πολύ στο σκάς.
0: Ναι.
1: Και άλλες εκπλήξεις, έτσι θα ανεβάσουν ακόμα περισσότερο την ένταση.
0: Το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη στις 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο της εξωτερικής πλατείας του Mediterranean Cosmos, να το ζήσετε από κοντά και να ζήσετε αυτή την εμπειρία με τις πόρτες να ανοίγουν στις 6 και να είστε βεβαίως όλοι σας εκεί. Κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε την Όλγα, να καλημερίσουμε τον Σάκη. Εσύ τι έχεις φέρει?
2: Εγώ έχω φέρει στοιχηματάρα.
0: Ρίχτο.
2: Ταμείο έχεις πάλι.
0: Ωρε φιλαράκι. Τι είμαστε, συνένα?
2: Συνένα
0: ευρώ.
2: Αυτό είναι.
0: Ένα ευρώ. Θα πάω να δέσω ένα βιβλίο για τον Αντώνη.
2: Αυτό είναι, ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε πάλι δυναμικά σήμερα.
0: Ναι.
2: Ολυμπιακός για Αγγελόνια το σημείο 1.
0: Μπράβο.
2: Μίλαν Μπενφίκα να σκοράρει έστω ένα γκολ η Μίλαν.
0: Ναι.
2: Και για το κύπελο Ελλάδος, Ατρόμητος ΠΑΟΚ το σημείο 2.
0: Όχι να σου.
2: Ρε, πάμε για λεφτά.
0: Ω να σου.
2: Θα πάρουμε πάλι 9 ευρώ.
0: Μα τι είναι αυτά που μου κάνει συνέχεια?
2: Άσε
0: τον ΠΑΟΚ, ήσυχο βρε. Άσε τον ΠΑΟΚ, ήσυχο βρε, Αριανέ. Πανάθεμα σε με τα κίτρινά σου.
2: Τα λεφτά μου ποντάρω πάνω σου.
0: Άσε μα ήσυχου, ρε. Πανάθεμα, χρουσούζι. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
2: Πες το.
3: Ζου Radio!
2: Ζου 90,8.
4: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 4 στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
3: Λογαριασμοί ενεργείο.
2: Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
6: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
10: Zoo News. Συνωστισμός και αναμονή από το πρωί σε σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης από το σταθμό Πανεπιστήμιο έως ανάληψη κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Περίπου 37 αλλοδαποί εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Ένα νέο κεφάλαιο στις τουριστικές σχέσεις Ελλάδας και Ισπανίας ανοίγει με την υπογραφή Μνημονίου Τουριστικής Συνεργασίας στη Μαδρίτη υπό την Υπουργό Τουρισμού και τον Ισπανό Υπουργό Βιομηχανίας και Τουρισμού και Σάλμα Χάγεκ κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με τη ρομαντική ταινία Αρίνα. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο Μεξικό.
11: Καιρός.
10: Νεφώσεις από τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
11: Κίνηση.
10: Ομαλά διεξάγεται κυκλοφορία. Λίγες καθυστερήσεις θα βρείτε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην Τσιμισκή. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Έλα, κουκλάκια μου, πώς είστε βρε? Πήγε 10 η ώρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε η συντροφιά μας καθημερινά εδώ στο πρωινό μας σοου. Το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης και του Zoo Radio. Ο Bill Nackis με την Boss Crew, με τον Θοδωρή Κατζόχυρο.
2: Καλημέρα.
1: Και την Άνση Βλάχου.
3: Καλημέρα σας.
1: Δίπλα μας πάντα έχουμε τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής, όπως είναι ο Δουλευταράς. Για εσένα που κανονίζεις με εμάς τώρα και λες ελπίζω να έρθει. Με τον Δουλευταρά δεν ελπίζεις. Ξέρεις ποιος έρχεται, βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις δουλειές του. Όλες οι πληροφορίες είναι μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα ό,τι και να γίνει. Βεβαίως να χαιρετήσω την Κυριακή, η οποία μας ακούει και σήμερα, τον Νικόλα μας, την Όλγα που είναι εδώ και σε αυτό μας το πρωινό. Καλημέρα γλυκιά μου. Καλημέρα στο Σάκη και στην Σοφία. Παρέα εδώ είμαστε. Καλημέρα, σας ακούω και φέτος από την πρώτη εκπομπή, αλλά τώρα βρήκα το χώρο, χρόνο μάλλον, να στείλω μήνυμα στη Ζωήτσα μας που μας ακούει και στον Ήτο. Σε αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, σας έχουμε την επικαιρότητα, σας έχουμε σίγουρα τον Σκάτ στον νοικοκύρη. Έχεις ωραία την πάντα. Και το ήξερες ότι με την Νάνση Βλάχου τι έχουμε, έχουμε και κουτσομπολιό. Έχουμε και κουτσομπολιό, έχουμε και τα ζώδια αλλιώς. Και φυσικά το παιχνίδι μας στις 11 παρα 20 τα ασύνδετα, με 40 ευρώ δωρεπιταγή από το Μπούφαλα Τζελάτο, για να κερδίσετε τέλειο δώρο γλυκό. Το πιο γλυκό δώρο στο πρωινό σας. Και αν γεννηθήκατε σαν σήμερα,
3: λοιπόν, έχετε το δικό σας τρόπο έκφρασης, είτε για καλό είτε για κακό,
1: ναι.
3: Ενώ είστε απόλυτα ψυχαγωγικοί και εφράδεις, μερικές φορές τα λόγια σας δαγκώνουν και δημιουργείται μίση. Είστε αποφασιστικοί και συναισθηματικοί, σας αρέσει η μάθηση και ψάχνετε συνεχώς για εμπειρίες που μπορούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις σας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μίκη Ρουρκ.
1: Και πόσο επικοινωνούν μαζί μας, φίλες Κατζ?
2: 6931-908-908 είναι ο αριθμός Viber που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Καλημερούδια, βρε! We

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό από τον Wicked, είναι το Sacrifice στο Zoo Radio. Καλημέρα στον Θάνο, καλημέρα τρελοπαρέα, καλή σεζόν να έχετε. Να μας κάνετε έτσι τα πρωινά μας όμορφα. Thank you very much. Καλημέρα στον Γιώργο και στην Ιωάννα. Ένα ζευγαράκι ωραίο που μας ακούει, στο Χριστάρα μας, το φιλαράκι μας που είναι εδώ. Και στον Νίκο θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τηλέφωνο την αδερφούλα σου σε λίγο. Να σου πούμε ότι μαζί μας και σήμερα είναι πάντα τα Mosaic Stores για εσάς που ψάχνετε και τα παιδάκια σας σχολικά ήδη. Το Back to School είναι εκεί και ξέρουμε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ψάχνουν οι μαθητές και οι μαμάδες, και είναι βεβαίως η σχολική τσάντα. Και όταν μιλάμε για σχολική τσάντα, μιλάμε για τα Mosaic Stores τόσο απλά.
1: Τσάντες για όλες τις σχολικές ηλικίες, σε απίθανα σχέδια, μοναδικά χρώματα και επιλογές για όλα τα γούστα θα βρεις εκεί. Και αφού βρεις την τσάντα σου, συνεχίζεις με τετράδια, κασετίνες, στυλό, μολύβια και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά.
0: Τα Mosaic Stores είναι στην πόλη μας, είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μετροπόλεως Γωνία, και στον Εύωσμο στην 28 Οκτωβρίου 16. Και εκεί πάμε για όλα. Πάμε και στον φίλο μου τον Σκάτ, τον Νικοκύρη.
2: Λοιπόν, τα περισσότερα σπίτια, όχι όλα όμως, ναι, έχουν στόρια. Έχουν στόρια.
0: Ναι.
2: Τα οποία.
0: Έχουν στόρια. Το πες. Έχουν στόρια. Όχι όλα, αλλά έχουν στόρια.
2: Ναι, στα στόρια.
0: Έχουν στόρια.
2: Στα στόρια όμως αυτά, Βασίλη, που έχουν τα περισσότερα σπίτια. Έχουν.
0: Ναι, φίλε, έχουν στόρια τα σπίτια.
2: Ναι, έχουν. Συναντάμε και αρκετοί.
1: Δεν το πιστεύω ότι έχουν στόρια τα περισσότερα σπίτια.
0: Δεν ξέρω πώς το έχει πει ο Σκάτς, αλλά. Τα περισσότερα σπίτια έχουν στόρια.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Συναντάμε όμως αρκετή σκόνη μέσα στα στόρια που συσσωρεύεται εκεί ανάμεσα και στα
1: μάτια. Δεν ξέρω πει στόρια, σε παρακαλώ.
2: Ναι, συσσωρεύεται εκεί ανάμεσα και τα μάτια της νοικοκυράς τα βλέπει και αηδιάζει για εκείνη τη σκόνη. Ασπρίζει το στόρι.
0: Πω το στόρι.
2: Τι θα κάνει λοιπόν για να ξεφορτωθεί αυτή τη σκόνη?
0: Τι.
2: Θα φορέσει μια παλιά κάλτσα στο χέρι.
0: Ναι.
2: Σαν γάντι θα το βάλει.
0: Μπράβο.
2: Θα ψεκάσει με νερό και ξύδι. Και στη συνέχεια θα περάσει ανάμεσα από τις περσίδες. Και όλα θα λάμψουν, θα φύγει αυτή η σκόνη.
1: Μα τι νοικοκύρης είσαι, βρε αγόρι.
2: Και τα στόρια σου θα γίνουν σαν καινούργια.
1: Τι νοικοκύρης είσαι, βόμπο.
0: Καταπληκτικός, κύριε Σκατσόχυρος, η απόλαυση μας είναι εδώ. Πάμε λίγο και στο κορίτσι μας.
1: Λοιπόν, το ξέρετε τώρα ότι ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε διακριτικά να συγκεντρωθούν 300.000 δολάρια για τη διάσωση εγκαταλελειμμένων γατών.
0: Όχι, δεν το ξέραμε.
1: Τα χρήματα προορίζονταν για καταφύγια, για προγράμματα που προσφέρουν τροφή, στέγη και κτηνιατρική φροντίδα στις γατούλες, έτσι ενίσχυσε αυτούς τους οργανισμούς, χωρίς να το μάθει κανείς.
0: Και εσύ πώς το έμαθες?
1: Εντάξει, τώρα έχω πηγές.
2: Μπράβο, Τζον, τον αγαπώ λίγο παραπάνω για αυτό τώρα.
0: Το κατάλαβα. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Μέη που είναι εδώ. Παιδιά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε. Λίγο από Χιούγκελ και Altranate.

0: Πιτσί. Είναι το Ζουρέντιο, είναι το πρωινό σου σοου. Είμαστε εδώ, ο Μπιλ, ο Σκάτς και η Νάνση. Έτοιμοι για όλα και σήμερα. Προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιον που έχει τα γενέθλιά του. Πάμε λίγο μέχρι Κρήτη. Είναι τώρα δασκάλα, δεν ξέρω να το σηκώσει. Είναι η αδερφούλα του Νίκου.
1: Δύσκολη ώρα αυτή.
0: Τα κοίτα, αν έχει πρώτη δευτέρα δημοτικού, το σηκώνει.
2: Έλα ρε Βασίλη.
0: Ναι, παιδάκια, τώρα με παίρνει ένα τηλέφωνο. Άμα είναι πέμπτη, έκτη. Η κυρία σήκωσε το τηλέφωνο. Η κυρία σήκωσε το τηλέφωνο. Μας δεν μας αφήνει να έχουμε τηλέφωνο μέσα. Όχι, όχι, Νίκο. Δεν τα καταφέραμε, δεν πειράζει. Θα το προσπαθήσουμε και αύριο, γιατί τη λένε και Σοφή. Και αύριο έχει και τη γιορτή της.
2: Α, τέλεια. Λοιπόν, σας πάω λίγο σε κάποια δυσάρεστα. Μηχανή παρέσυρε πεζί.
0: Όπα, όπα, μην μπερδεύεσαι. Έχουμε κουτσομπολιό με το Σκάτς και ζώδια αλλιώς. Έλα, Σκάτς, δώσε εσύ τα ζώδια.
1: Λοιπόν,
0: τα...
1: η στυλίστρια της
0: Μαντόνα.
1: Ναι, η στυλίστρια της Μαντόνα, η Ρίτα Μέλσεν από Μέλσεν από το Μπρούκλιν.
0: Έχει πολύ ωραία προφορά όταν δεν ξέρει τη λέξη.
1: Είμαι φοβερό. Ναι, γι' αυτό το έχω πει από φορά. Αναλαμβάνει την εμφάνιση της Άννας Βύση για το ΟΑΚΑ που θα τραγουδήσει στις 26 του μηνός.
0: Ναι.
1: Έτσι θα έρθει απευθείας από το Brooklyn, γιατί λέει: έχω αναλάβει συλλητικά τη Μαντόνα, τη βασίλισσα της pop. Δεν γίνεται να μην την αναλάβω και τη βασίλισσα της pop της Ελλάδος.
0: Όχι, είναι η απόλυτη star. Μην μπερδεύεις τώρα.
1: Εντάξει, είναι μία η βασίλισσα και μία η απόλυτη. Και μία η απόλυτη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Σκατζόχυρε. Έλα, καλέ.
2: Εγώ σας έχω φέρει τα τέσσερα πιο κτητικά ζώδια.
0: Κάτσε να ακούσουμε.
2: Λοιπόν, νούμερο ένα είναι ο Ταύρος. Η κτητικότητα του Ταύρου είναι σταθερή και επίμονη.
0: Απ' μακριά.
2: Νούμερο δύο είναι ο καρκίνος, Βασίλη.
1: Αχ, Βασίλη.
2: Η δική του κτητικότητα εμφανίζεται ως ανάγκη για συνεχή επιβεβαίωση και παρουσία. Αν νιώσει ότι απομακρύνεσαι, τότε μπορεί να αποσυρθεί και να κλεισεί στο καβούκι του.
0: Αυτό ισχύει.
2: Ο Λέων, η εκτιτικότητά του τροφοδοτείται από τον εγωισμό του. Και τέλος, ο Σκορπιός δεν θέλει απλά να ξέρει που είσαι, θέλει να ξέρει και τι σκέφτεσαι.
0: Ο Σκορπιός?
2: Ναι, και εδώ θέλω να σου κάνω μια αποκάλυψη.
0: Τι αποκάλυψη, καλέ?
2: Είμαι Ταύρος με οροσκόπο Σκορπιό.
0: Τον ήπια ο Κώστας. Αυτό είναι, τον ήπιο άντρα.
1: Θέλει να ξέρει τα πάντα, ακόμη και τις σκέψεις του.
0: Μα και αυτό το παιδί έξυπνο σε όλα. Δεν ρωτούσε πριν τη βρήκε, τη βγάλει γυναίκα, να πούμε τώρα. Μην πω κόμμενα, γιατί τώρα είναι η γυναίκα του. Δηλαδή.
2: Δεν ήξερε.
0: Πώς λέγεται, ζωδιακός κύκλος, ή κάπως λέγεται αυτό.
2: Ο χάρτης.
0: Αυτό το χάρτη. Ένα χάρτη, πάρε τηλέφωνο να σα έρθει την Παύλο, αφού σε ξέραμε και πριν. Να μα τα πει όλα. Έμπλεξε, αγόρι μου! Παλικάρι μου! Καλημερούδια σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ. Στέλνουμε την αγάπη μας στη Φιλινάδα την Δήμητρα, στην Εβούλα μας και στην Βέρα που είναι εδώ και στο Γιοργάρα.

0: ΕΑΟ. Έχουν πολύ πλάκα μερικές φορές τα χάος τραγούδια. ΕΑΟ. ΕΑΟ. Ο Γιωργάρας μας γράφει: πήγα εχθές στη Σάμο, λέει, να πλύνω το αυτοκίνητό μου και ακούω ξαφνικά τον Πέτρο να λέει το γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Και τους λέω: ρε παιδιά, τι φάση εδώ στη Σάμο και εσείς ακούτε Zoo Radio? Λέει: ναι ρε, Zoo Radio ακούμε. Ρε μπαγάσετε, εσείς είστε παντού. Έλα παιδί μου, όλη
1: εγώ
0: η Ελλάδα ακούει Zoo.
1: Τι έπαθα?
0: Τι έπαθες με τον Πέτρο?
1: Ήμουν στο γυναικολόγο και ξαφνικά εκεί που πέφτει.
0: Ήρθε να σε δει αυτό. Βγήκε ο Πέτρο μέσα να σουλευτεί.
1: Φαντάζεσαι.
0: Και την ώρα λέει: μου το σκαλίζει, βγαίνει ο Πέτρο και λέει: γιατί να έχει. Έχεις φάνει το παν. Έλα λίγο να έχεις
2: φάνει το παν. Το φαντάζεσαι με τα ακουστικά και τη μασκούλα του.
0: Παιδιά, θα πεθάνω. Πραγματικά σου με καταλαβαίνεις. Και θα κάνει και αυτό. Θεός Πέτρος Βιαρίνης καθημερινά 7 με 9. Τώρα πού να πεις επικαιρότητα?
1: Πού να πω τώρα?
0: Πες πρώτα εσύ την κίνηση. Γιατί αυτή θα γελάει τώρα, σε χάσω. Έλα πες.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, στο περιφερειακό δεν αντιμετωπίζετε καθόλου προβλήματα και τα δύο ρεύματα. Η κίνηση είναι ομαλή. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει ακόμη τα θέματάκια τη και στα δύο ρεύματα.
0: Ναι.
2: Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου, είμαστε οκ. Okay. Τσιμισκή, οκ. Okay. Λίγο έχει η Εγνατία στο ύψο των Πανεπιστημίων κίνηση.
0: Ναι.
2: Και λίγο η Αγίου Δημητρίου εκεί με Βενιζέλου. Τίποτε παραπάνω, όλα είναι τέλεια.
0: Thank you, Σκάτζι μου, πάμε στην επικαιρότητα τώρα.
1: Ναι, αίθουσα αναμονή στο ιατρείο ακούγανε Zoo Radio, άρα άκουσα και τον Πέτρο Σοφιανίδη για να κλείσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, πάμε. Μηχανή παρέσυρε πεζή στην Θεσσαλονίκη μπροστά από το γήπεδο του Άρη στη Χαριλάου.
0: Ναι.
1: Πριν λίγη ώρα είχε κλείσει η κυκλοφορία στην οδό Παπαναστασίου και στα δύο ρεύματα. Έχει πάει στο Παπα-Νικολάου, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Δεν ξέρουμε πόσο έχει χτυπήσει ακόμα.
0: Ναι.
1: Επίσης να σας πω ότι η Υπουργός Παιδείας είπε ότι το 2026 έγινε η μεγαλύτερη αλφα φάση προσλήψεων αναπληρωτών των τελευταίων δεκαετιών. Και να πω ότι και εμείς όποιο γνωστό είχαμε τον πήραν φέτος, γιατί έχουμε πολλούς δασκάλους και δασκάλες.
0: Αυτό είναι, έχει διπλή ανάγνωση, σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη μόνιμου προσωπικού όμως.
1: Αυτό ναι, είναι και αυτό όντως διπλή ανάγνωση. Μπράβο, Βασίλη.
0: Σε ευχαριστώ, μωρό.
1: Και τέλος να σου πω και για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, ναι, τι.
1: Φεβρουάριο ή Μάρτιο βλέπουν στην Ντόρτμουντ την επιστροφή του Κωνσταντέλια σε αγωνιστική δράση. Δεν βιάζονται, λέει, για την επιστροφή του. Το έχουν ξεκαθαρίσει αυτό.
0: Μάλιστα. Και καλά κάνουν. Και δεν βιάζονται για να μην το καταστρέψουν το παλικάρι. Ωραία. Λοιπόν, σε λίγο τώρα επιστρέψουμε. Θα γυρίσουμε με κομματάρα Μιτσίκο που μας αρέσει τόσο πολύ στο Zoo Radio και μετά θα παίξουμε τις ιστορίες για ένα υπέροχο δώρο. Πραγματικά τέλειο από το Μπούφαλα Τζελάτο. 40 ευρώ δώρο επιταγή. Το πιο γλυκό δώρο στο πρωινό μας.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείται κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό, πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.
8: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
9: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Και τώρα, επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
14: Bill Nackis and the Boss.

0: τραγούδι μου, Μητσίκο.
1: Τι ωραίο τραγούδι είναι, παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα. Η μέρα είναι Τετάρτη και είναι η ώρα για κάτι πάρα μα πάρα πολύ δυνατό, το οποίο το έχουμε εξασφαλίσει για εσάς. Είναι η ώρα για τα ασύνδετα εδώ στο Zoo Radio. Δύο λέξεις, 20 δευτερόλεπτα και μία τρελή ιστορία. Δύο λέξεις παράξενες που μεταξύ τους δεν συνδέονται, αρκούν για να κερδίσετε το πιο γλυκό έπαθλο της πόλης. Αν φτιάξετε την ιστορία, καθημερινά έτσι κερδίζετε δωρεπιταγή αξίας 40 ευρώ για το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο στην οδό Αριστοτέλους. Μιλάμε για αυθεντικό, φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα, απίθανες γεύσεις και τις πιο λαχταριστές φρεσκοψημένες βάφλες που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Δοκιμάστε τις δυνάμεις σας, φτιάξτε την ιστορία σας στον αέρα και νικήστε το σκατζόχυρο, βεβαίως, ο οποίος θα πάρει τα δυνατά του. Και σήμερα να σας πω ότι εκεί υπάρχει κάτι πολύ δυνατό, έτσι, το τρίγωνο πανοράματος με παγωτό, βελούδινο, φρέσκο, βουβαλνό, παγωτό σε τραγανό σιροπιασμένο τρίγωνο και τρέχουν τα σαλάκια μας. Καλημέρα στην πρώτη γραμμή.
2: Καλημέρα.
1: Το όνομά σου?
2: Μαρία.
1: Μαράκι μου, θα περιμένεις να παίξουμε πρώτα με το σκάτ. Θα ακούσεις και εσύ την πρώτη λέξη. Η δεύτερη λέξη μόνο θα αλλάξει για εσένα. Ποια είναι η πρώτη λέξη, Νανσούλα?
3: Θρίλερ.
1: Η πρώτη λέξη είναι το θρίλερ και η δεύτερη λέξη για τον φίλο μου, τον Σκατζόχυρο, που ξέρει πόσο πολύ τον αγαπώ.
4: Ναι.
1: Είναι η λέξη φιλίδωνος.
4: Άκουγα Michael Jackson.
1: Thriller.
4: Thriller.
1: Μπράβο.
4: Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Michael Jackson. Στη συνέχεια ένιωσα τόσο όμορφα που βγήκα έξω.
3: Φιλιδονίστηκα.
1: Κάτσε τι. Ναι.
4: Ένιωσα έτσι μέσα μου μια φιλιδονίαση.
1: Τι φιλιδονίαση. Τι τρένο. Τι φιλιδονίαση ένιωθες.
4: Από το φιλίδωνος.
1: Τι σημαίνει φιλίδωνος?
4: Ότι έχω φίλο.
1: Ποιον?
4: Το Δήμο.
1: Τραγωδία. Παιδιά, πραγματικά αυτό το παιδί μερικές φορές είναι μια ζωντανή τραγωδία.
4: Δεν ξέρω τι είναι, ρε.
1: Έλα, ρε, είναι αυτός που αγαπάει πάρα πολύ την Ιδονή, τον έρωτα.
4: Αυτό ήταν.
1: Ο φίλος της Ιδονής. Πώς λέμε, φιλάσθενος, αυτός που είναι συνέχεια με τις ασθένειες. Φιλίδωνος, Ιδονή. Μαρία, εσύ την ήξερες τη λέξη?
2: Την ήξερα και δεν έπρεπε να την πει στο σκάτς. Γιατί?
1: Γιατί
2: εγώ με αυτή την. Γιατί είχα μια ιδέα να του. Με αυτή την ιστορία που θα
1: κάνει. Μην τρελαίνεσαι, μωρό! Μην τρελαίνεσαι, μωρό!
2: Να δω αν θα καταλάβει μέχρι πού του κόβει.
1: Α, του κόβει πολύ. Α, σε απλά μερικές λέξεις δεν ξέρει. Λοιπόν, τώρα άκουσε.
3: Δεν ξέρει, Μαρία, δεν ξέρω γιατί.
1: Μην τρελαίνεσαι, μωρό! Λοιπόν, μαράκι, η πρώτη λέξη και για σένα είναι το θρίλερ και η δεύτερη λέξη.
3: Διαγράμμιση.
1: Φύγαμε!
2: Πώς?
1: Διαγράμμιση.
2: Ωραία. Έζησα ένα θρίλερ με το αυτοκίνητο. Η διαγράμμιση δεν φαινόταν καν στον δρόμο. Τι ήταν αυτό, ευθυγράμμιση, διαγράμμιση?
1: Χωρίς ουρλί είσαι. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι μας έκανε να γελάσουμε με τη ζούρλα της. Μας άρεσες ως ακροάτρια, το ξέρεις. Θα μιλήσεις με την Ανσούλα για το δώρο.
2: Σ' αγαπώ στον αέρα, θέλω να ακουστώ.
1: Κάτσε. Είσαι ελεύθερη ή παντρεμένη?
2: Παντρεμένη.
1: Ακόμα καλύτερα. Μηδέν υποχρεώσεις, αδερφέ.
4: Αυτά θέλω.
1: Λοιπόν, έλα να μιλήσω τώρα με την Άνση, άλλη έτσι πονηρή και αλεπού, για να πάρεις το δωράκι σου, αγαπημένη μου Μαρία, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ.
1: Την αγάπη μας, φιλάκια πολλά, φιλάκια.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
1: Μα ζουρλάθηκε το μωρό, ζουρλάθηκε.

0: Ωραία ήταν και σήμερα, παιδιά. 4 ώρες γεμάτες επιτυχίες, γεμάτες δώρα, γέλιο, διάθεση. Με εσάς, με πολλά μηνύματα αλλά και πολλά τηλεφωνήματα. Περάσαμε καταπληκτικά, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε και έναν ακόμη μεγάλο χορηγό της εκπομπής, την αγαπημένη μας Vodafone, η οποία σου έχει πάντα λύσεις για τα θεματάκια που μπορεί να έχεις με τις συσκευές σου, με το κινητάκι σου, με το ταμπλετάκι σου, όπως έχει η Νάνση με το τάμπλετ εδώ από την εκπομπή μας. Χάρη στην υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνουμε χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
1: Πολύ εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου, και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Τι έγινε σήμερα?
2: Παιδιά, και συγγνώμη, δύσκολοι άνθρωποι μας γερνάνε. Καθηγητής και μάρκετινγκ, 80 ευρώ δώσαμε στη βομβάρα μας. Και το αποτέλεσμα του Πολ Τετάρτη Φακές, πάντα, ποτέ, ίσως φασόλια. Είχαμε ντέρμπι Βασίλη.
0: Τι τελικά?
2: Κέρδισαν τα ίσως φασόλια με 42% και το πάντα με 41%.
0: Άρα δηλαδή φακή ή φασόλια σήμερα τρώμε.
2: Ακριβώς.
0: Οκ, okay. Thank you very much. Και ζουρλία Κροάτρια. Την αγάπησα τη Μαρία στο τέλος τώρα. Φιλινάδα.
1: Ωραία, περάσαμε και σήμερα, έτσι μεσοβδόμαδα. Φεύγω, πάω λαϊκή. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ από τις 7.
2: Βέβαια.
0: Τι γυρνάς, ωραία.
2: Ακολουθεί τώρα μέχρι τις 2 η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
0: Στις 2 ο Χρήστος Τοκμακίδης, στις 4 οι Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Στις 7 ο Πέτρος Σουφιανίδης και στις 9 η Έλληνα Ρόκα. Είναι το παρεάκι σου το καθημερινό εδώ με τις επιτυχιάρες μας. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao my babies. Κουνήστε το λίγο, έλα.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
5: Πες το!
6: Ζου Radio!
5: Ζου 90,8.
7: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
8: Προσδοκίες.
9: Πανολευθερία.
10: Πλοπ, πλοπ.
11: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
12: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
13: Δεν ξέρεις εσύ ότι μωρέ να μιλάει το στόστομο.
12: Αλήθεια.
14: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
15: φορά. Είπε.
7: Τελικά ποιος ήταν?
14: Μάλλον ο θείος μου.
16: Κατουρίθηκα.
5: Troublemakers.
17: Μπάλες, μπάλες.
18: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
19: Everyday μαλακή.
5: Καθημερινά 4 με 7.
20: It's amazing.
5: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
21: Troublemakers.
5: Μεγάλη προσφορά.
22: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
22: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
23: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
24: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
25: Έτοιμος για αύριο!
24: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
26: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
27: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
6: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
7: Zoo News.
8: Συνωστισμός και αναμονή από το πρωί σε σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης από το σταθμό Πανεπιστήμιο έως ανάληψη. Κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Περίπου 37 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Ένα νέο κεφάλαιο στις τουριστικές σχέσεις Ελλάδας και Ισπανίας ανοίγει με την υπογραφή μνημονίου τουριστικής συνεργασίας στη Μαδρίτη από την Υπουργό Τουρισμού και τον Ισπανό Υπουργό Βιομηχανίας και Τουρισμού. Και η Σάλμα Χάγεκ κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με τη ρομαντική ταινία Αρίνα. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο Μεξικό.
1: Καιρός.
8: Νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
9: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
10: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Μαζί θα περάσουμε τις επόμενες 3 ώρες πολύ, πολύ όμορφα. Ελάτε για καφεδάκι, ετοιμάστε το βασικά και το πρωινάκι σας. Και όλα τα υπόλοιπα στα πάνω μου θα περάσουμε τέλεια. 6931-908-908 το Viber για να μου στείλεις τις καλημέρες και πού σε πετυχαίνω σήμερα, Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη. Επιτυχίες έχουμε, μπόλικο σουσού, επικαιρότητα θα σχολιάσουμε. Σε λίγο σου φέρνω Allegro, Benson Boone, Alex Warren, Lady Gaga και Bruno Mars και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις, πατάω play τώρα και φέρνω Bad Bunny και Nuva Yol στον Ζου. Καλή σου μέρα!

0: Ζου 90,8. Φουλ επιτυχίες.
1: It's no looking back. I'm for real this time.

Αυτό το throwback, Αλέγκρο και Σαμονέλ, στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη που σήμερα ταλαιπωρήθηκε αρκετά από ό,τι βλέπω με το μετρό, αλλά από ό,τι διαβάζω αποκαταστάθηκε η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικότατα τόσο στην κύρια γραμμή όσο και στην επέκταση της Καλαμαριάς. Δεν θέλω να έχετε άγχος για το τι θα συμβεί στο μετρό, όλα πάνε καλά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σε άλλα νέα, σήμερα Τετάρτη 16 του μηνός, 16 του Σεπτέμβρη, λέμε χρόνια πολλά στην Εφημεία αλλά και στη Λουντμίλα που γιορτάζουν. Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία είναι, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, Διεθνής ημέρα Επεμβατικής Καρδιολογίας. Χρόνια πολλά και σε ένα φίλε μου που έχεις γενέθλια. Η Θεσσαλονίκη μας σήμερα έχει μια δροσιά, 25 βαθμούς θα είναι το ανώτερο στη θερμοκρασία και 15 με 16 το βραδάκι. Temper City φέρνω τώρα, self-aware.

Καλοκαιριού. Calvin Harris και Blessings στον Zoo 90,8. Η Ελένη με ρωτάει στο Viber πώς πήγε τελικά το ντύσιμο των βιβλίων ή αλλιώς καπλάντισμα που τον έμαθα τον όρο τώρα πρόσφατα. Ένα θα σου πω. Ντύσιμο βιβλίων για μένα ίσον πυρηνική φυσική. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια. Εχθές είδα και βιντεάκι από τη φίλη μου τη Μαρία που έχει το βιβλιοπωλείο και έκανε κανονικά, έδειχνε πώς ντύνουμε ένα βιβλίο. Νομίζω δεν θα τα καταφέρω ποτέ. Να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τη φίλη την Έφη που ήρθε και μου έκανε τα βιβλία κουκλάκια. Σε άλλα νέα μαζί μας έχουμε και τις ανώτερες σχολές Δέλτα που αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες θα βρεις, 12 τομείς σπουδών, γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Έρμου 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Πάμε τώρα στον Harry Styles, ο οποίος είναι υποψήφιος μαζί με τον Justin Bieber για το φετινό Super Bowl Halftime Show.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
7: Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
3: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
8: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
0: Επόμενος.
10: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
10: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
13: Πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
15: Πες το!
3: Πες το.
15: Ζου Radio!
3: Ζου 90,8.
1: Να το πεις. Ακούς Ζου 90,8, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 είμαστε παρέα στο πρωινό της Τετάρτης, 16 του Σεπτέμβρη σήμερα. Έχω καιρό να δω τόσο καλά τον περιφερειακό τέτοια ώρα, παιδιά. Κατά πράσινος δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα επίσης δεν υπάρχει ούτε στο κέντρο μας. Οπότε, οδηγοί μου αγαπημένοι, είστε λίγοι στους δρόμους της πόλης, από ό,τι βλέπω. Αν γίνεται κάτι όμως που δεν το έχω εντοπίσει, μου στέλνεις ένα μήνυμα στο Viber. The Second Voice φέρνω τώρα και Let Me Be ενός λιγάκι Purple Disco Machine με το Substitution.

0: Αυτό είναι ο Σόβρου με το Χόμρε και Έριστον Ζου 90,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Θανάση που μου στέλνει στο Viber ότι στα Μάλγαρα λέει πάνε σημειωτών. Εκεί πέρα μάλλον έχει γίνει έτσι ένα μπλοκάρισμα. Σε άλλα, ναι, ξέρετε τι σκεφτόμουν σήμερα. Κάθε βράδυ τα παιδιά 3 ετών και πάνω κάνουν μία μικρή πρόβα για την ζωή που τα περιμένει την επόμενη μέρα. Στα όνειρά του γίνονται ποδοσφαιριστές, χορεύτριες, εξερευνητές, ζωγράφοι, επιστήμονες και το μόνο που χρειάζονται είναι να κοιμηθούν ήρεμα μέχρι το πρωί. Τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights από τη Μέγα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά 3 έως 13 ετών, ειδικά μελετημένα για τη νύχτα, προσφέρουν έξτρα απορροφητικότητα, τεχνολογία, outdoor control, μοναδικά απαλά υλικά, μοντέρνα τζιν σχεδιάκια και την άνεση που χρειάζονται τα παιδιά για να συνεχίσουν ανέμελα στο μυαλουδάκι τους αυτή τη νυχτερινή προπόνηση για τα όνειρα της ζωής που τους τα περιμένει. Τα μόνα με την έγκριση της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, αναζητήστε τα και σε επιλεγμένα φαρμακεία. Safe Nights, ασφαλής προστασία για τα πιο όμορφα όνειρα για τα παιδάκια μας. Φεύγω σε break, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.
1: Troublemakers. Φίλε και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop, industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα Master στα ελληνικά με επιλογή Blended Fitness. Master Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
5: Σιγά τη μ***α, το μισό.
6: Αυτό μ' αρέσει.
7: Οκ.
6: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb!
3: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
2: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
5: Beat the bomb!
6: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio 3, Top 5. We play the hits, we play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες, μέρος δεύτερο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 2 είμαστε μαζί. Νομίζω θα χρειαστώ ένα δεύτερο καφέ σήμερα, σας το λέω. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και αυτή την ώρα είναι ο διαγωνισμός που περιμένετε όλοι και τον έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. 12μηνη all-in συνδρομή στα Bodyfit 13 καταστήματα της επιλογής σας. Έτσι, σε λίγο θα σας πω παραπάνω λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό. Φέρνω επιτυχίες σε λίγο Macklemore, Damian O'David, Mickey's Mind. Τώρα έρχεται ο Teddy Swims, ο αγαπημένος. Είναι το Mr. Know It All και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

από Μάκλεμορ. Ken Holdas, ο Μάκλεμορ, ο οποίος τις τελευταίες ώρες δέχεται έτσι ένα έντονο support στο ίντερνετ, ενώ ένα πάρα πολύ μεγάλο hate δέχεται ο Έτσιραν, δεν ξέρω αν τα έχεις μάθει, αλλά τις τελευταίες ώρες το ίντερνετ έχει κατακλειστεί από ένα μαζικό support προς το Μάκλεμορ. Έχει συμβεί το εξής. Ήταν το open act στη συναυλία του Έτσιραν και οι φιλοπαστελ παλαιστινικές δηλώσεις του ράπερ επί σκηνής προκάλεσαν διάφορες αντιδράσεις, πιέσεις και τελικά μια θεμελιώδη διαφωνία που άλλαξε τα δεδομένα της κοινής τους περιοδίας. Απομακρύνθηκε, που λέτε, ο Μάκλεμορ από την περιοδία του Ed Sheeran. Και από ό,τι διαβάζω σήμερα, απομακρύνθηκαν και άλλοι καλλιτέχνες, ανάμεσά τους ο Άρον Ρο, ο Λούκας Γκράχαμ και ο Φινέας. Οπότε τώρα υπάρχει έτσι ένα κλίμα έντονο για τη συναυλία του Ed Sheeran που δεν γνωρίζουν και τι θα γίνει. Άρτζι Μεντούζα και πολλοί αναφέρουν τώρα. Μελωδία.

Lucky for you, that's what I like. Bruno Mars, τον αέριο του Ζου 90,8 και έφτασε η ώρα για να γυμναστούμε, διότι είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι ένας στόχος που έχεις βάλει για το 2026-2027, από το Σεπτέμβρη δηλαδή, είναι να ξεκινήσεις γυμναστήριο. Οπότε να, ορίστε το σημάδι σου. Τα Body Fit είναι πλέον 13 στη Θεσσαλονίκη, με σύγχρονους χώρους, εξοπλισμό, τελευταίες τεχνολογίες, ομαδικά προγράμματα και όλα όσα χρειάζεσαι για να φτάσεις στον στόχο σου. Και αυτή την εβδομάδα λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, έχω ένα διαγωνισμό, ένα δώρο φανταστικό. Μία 12-μηνη all-in συνδρομή στα BodyFit. Στο γυμναστήριο της επιλογής σου, παρακαλώ, θα έχει σίγουρα στη γειτονιά σου. Έναν ολόκληρο χρόνο με σύγχρονο γυμναστήριο, ομαδικά προγράμματα, περιόριστα ισοτονικά, δωρεάν λιπομέτρηση και πρόγραμμα προπόνησης. Τι άλλο θέλεις, πες μου λίγο. Θα μου στείλεις τώρα στο Viber τη λέξη BodyFit και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908 για να μπει στην κλήρωση που θα κάνουμε τη Δευτέρα αυτή που μας έρχεται και ελπίζω να είσαι εσύ ο τυχερός και να το θέλεις πάρα πολύ. Body fit είναι αυτό.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερή σαρατά ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
14: Πες το, πες το.
15: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
16: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
14: πες το!
16: Πες το.
14: Ζου Radio!
16: Ζου 90,8.
17: Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Το μαράκι μου στέλνει, Ειρήνη, δεν πρόλαβα να ακούσω τι είπες για το διαγωνισμό και τα body fit. Πάρα πολύ απλά, το ξαναλέω άλλη μια φορά, αν και δεν πρέπει. Μου στέλνεις body fit και ενώ όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908. Έχεις λίγα λεπτά ακόμη. Τη Δευτέρα θα κάνουμε την κλήρωση για μια 12 μήνη all-in συνδρομή στο body fit.

0: θέλουμε Harry Styles στο Super Bowl Halftime. American Girls στον Zoo 90,8 και περιμένω να μου πεις στο Viber πώς πάει η Τετάρτη σου σήμερα, 16 του μηνός, με μία συννεφιά εκεί έξω, όπου μία συννεφιάζει, μία βγάζει ήλιο. Anyway, περιμένουμε και βροχές από ό,τι διάβασα σήμερα το απόγευμα. Σε άλλα νέα μαζί μας είναι οι ανώτερες σχολές Delta με 50 χρόνια ιστορία. Αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Μπορείς να κλείσεις μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη στην Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, να κάνεις και το Δέλτα βήμα. Γιατί όταν θέλεις κάτι, να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Delta360.gr και το τηλέφωνο 2310-22-63-18. Ένα σύντομο break θα κάνω και επιστρέφω σε λίγο με πολλές επιτυχίες.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
2: Πλοκ, πλοκ.
4: Τι κάνει, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε εσύ την ώρα να μιλάω, το στο στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Είπε. Τελικά ποιο ήταν.
2: Μάλλον ο θείο μου.
6: Κατσουρίθηκα. Troublemakers.
7: Βάλες, βάλες.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday, μαλακά.
6: Καθημερινά, 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
15: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
16: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
18: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
19: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
6: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι.

0: και εκπλήξεις.
1: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hit του Zoo Radio.
2: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Mazoo της Θέρμης.
3: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
4: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
1: Πάνος Δεντ, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ

0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες. Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις. Live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες. Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Ο Zoo 90,8 προτείνει.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα for All καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία for All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso for All Classic σε μέγεθος XL. Στα for All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα for All. Καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb.
3: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
7: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Beat the Bomb.
9: Zoo.
10: Ελλάδα, νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.

0: zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
2: Εδώ είμαι φυσικά έτοιμη, πανέτοιμη για την τρίτη και την τελευταία μας ώρα Coffee Time. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Να στείλω μια αγκαλιά, θέλω πάρα πολύ, στην Πινελόπη που στέλνει ότι η παρέα σας μου δίνει δύναμη και μου φτιάχνει το mood. Πόσο σας αγαπάμε. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Στέλνει τα μηνύματα σου, εννοείται, στο Viber 6939-908-908, γιατί θέλω να μάθω και τα νέα σου και να μου πεις και τι έχει το ταπεράκι σου σήμερα στη δουλειά. Σε λίγο εγώ φέρνω Adal, The Weekend Shop, Dolce και πολύ σουσού από την Showbiz. Ξεκίνημα τρίτης ώρας με DJ Godza και Jason Derulo. Μιτσίκο στον Ζου.

Bye, παντάει και αν είναι ο Μπάρι στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη, ο Νέρη, είμαστε live και ξέρετε τι σκέφτομαι. Κάθε βράδυ τα παιδιά 3 ετών και πάνω κάνουν μία μικρή πρόβα για το τι ζωή που τα περιμένει την επόμενη μέρα. Στα όνειρά του γίνονται ποδοσφαιριστές, χορεύτριες, εξερευνητές, ζωγράφοι, επιστήμονες και το μόνο που χρειάζονται είναι να κοιμηθούν ήρεμα μέχρι το πρωί. Τα νέα παιδικά, απορροφητικά, ελαστικά, εσόρουχα ενισχυμένη προστασία Safe Nights από τη Μέγα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά 3 έως 13 ετών, ειδικά μελετημένα για τη νύχτα, προσφέρουν έξτρα απορροφητικότητα, μοναδικά απαλλα υλικά, μοντέρνα τζιν σχεδιάκια και την άνεση που χρειάζονται τα παιδιά για να συνεχίζουν ανέμελα στο μυαλουδάκι τους αυτή τη νυχτερινή προπόνηση για τα όνειρα της ζωής που τα περιμένει. Τα μόνα με την έγκριση της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, αναζητήστε τα σε επιλεγμένα φαρμακεία. Safe Nights, ασφαλής προστασία για τα πιο όμορφα όνειρα για τα όμορφα παιδάκια μας. Lady Gaga σε λίγο φέρνω, Ζέινα, τώρα Σιρίλ, μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι το Stumbling και παίζει στον Zoo.

Ρε παιδί μου, είναι μία και μοναδική Lady Gaga, Bad Romance, από τα παλιά της και πολύ πολύ αγαπημένο. Ειρήνη Κακούρη, on air, μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα. Και που λέτε, διαβάζω τώρα τελευταία πολλές έρευνες για τις αρνητικές πρωτιές που έχουμε σαν χώρα. Ας πούμε, είμαστε πρώτοι στο εργασιακό στρες οι Έλληνες. Όλο λάθος. Διάβαζα επίσης σήμερα ότι είμαστε στο top 3 των χωρών στις οποίες οι νέοι αποχωρούν από το πατρικό τους, στο σπίτι τους δηλαδή, μετά την ηλικία των 30. Είμαστε δηλαδή η χώρα που είμαστε την τριάδα. Συγκεκριμένα λέει, στη χώρα μας οι νέοι φεύγουν από το πατρικό στα 30,9 έτη, όπως και στη Σλοβακία, με μόνο τους Κροάτες να αποχωρίζονται, λέει, την οικογενειακή εστία σε μεγαλύτερη ηλικία στα 31,5. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ισπανία και η Ιταλία, στις οποίες οι νέοι αποχωρούν από το πατρικό τους εκεί στα 30 τους. Και γιατί, αναρωτιόμαστε όλοι? Μήπως γιατί για να νοικιάσεις ένα σπίτι πλέον χρειάζεσαι ένα νεφρό? Μη σου πω και τα δύο. Σάλι Νταβίντσι φέρνω τώρα και Περσέμβρεση. Παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
10: Πες το, πες το.
11: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Έλα, έλα, πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
10: πες το!
3: Πες το!
12: Ζου Radio!
3: Ζου 90,8.
1: Μεσημεριάκι Τετάρτης εδώ στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούριο Νέρ, μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα και μην ξεχνάς ότι αύριο το πρωί ακριβώς στις 7 ξυπνάμε με το καλύτερο πρωινό της πόλης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Και μην ξεχνάς ότι έχει επιστρέψει και το Beat the Bomb. 10 παρά 20 μπορείς να κερδίσεις έως 200 ευρώ. Τέλειο. Bad Bunny τώρα και Νουβαγιόλ.

0: Λόκο, λόκο, κλείνουμε σήμερα το Coffee Time της Τετάρτης. Είναι εφιασμένο το μεσημεράκι μας. Η αλήθεια είναι ότι μου έχει λείψει έτσι αυτή η καταχνιά. Θα το πω, θα το παραδεχτώ και θέλω νομίζω σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και τα ζεστά καφεδάκια. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι αυτό το λεπτό. Σας αφήνω σε καλά χέρια. Μην μου αγχώνεστε. Έρχεται ο Χρήστος το Κουμακίδη. Και να σας πω φυσικά ότι αυτές τις τρεις ώρες μαζί μας ήταν οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών και έχει και ένα τεράστιο δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που είναι δίπλα σου να σε στηρίξουν στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους, delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Αύριο πάλι, Πέμπτη στις 11, θα είμαι εδώ για να πιούμε τον καφέ μας. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Troublemakers!
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
7: Σκέψου κα

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα.
2: Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
13: Σιγά τη μ***α, το μισό.
14: Αυτό μ' αρέσει.
15: Οκ.
14: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
12: Άκουσε.

0: Plus.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 2. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb!
3: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
5: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the bomb!
7: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio. Top 5. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρίες, και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoom Mania. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 120 λεπτά για να δώσουμε μόνο θετικά vibes με αυτή τη συννεφιά την περίεργη που βλέπω έξω. Τα χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω. Παιχνίδι και φυσικά μουσικάρες με 10 στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη ενότρου και 54 Ultra. Talk to you στον Zoo.

Υπέροχη από το παρελθόν. Tokyo Hotel ήταν το Monsoon στον Zoo 90,8. Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4 σε αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελάτε να τα πούμε στο Viber 6931-908-908, μαγικός αριθμός. Και τώρα που σε βάζω να πιάσει κινητό στο χέρι, μπες και Instagram παπάκι Zoo Radio και πάρε μέρος στο giveaway που έχουμε εκεί για ένα στρώμα profile από την GrecoStrom στις διαστάσεις που εσύ επιθυμείς. Επίσης, η GrecoStrom, αν θες να πας και σε κατάστημα, σε υποδέχεται στην Παπάφη, σε Εύωσμο και Καλαμαριά επίσης, ή το GrecoStrom.gr, όπου μάλιστα για τις αγορές σου υπάρχει και το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, όπου κάνεις αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς

Παούταυρο Σόουλ στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. 26 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη εκεί έξω. Τώρα έχει λιακάδα. Πιο πριν είχε σύννεφο. Γενικά, άντε με αυτό το γκρι που λέει να κάνει μερικά γκέστ σήμερα, άντε να την παλέψει την καθημερινότητα. Το μόνο σίγουρο βέβαια για την καθημερινότητά μας είναι ότι πλέον θα έχει πολύ περισσότερο ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου το σήμα της Telekom και το Telekom App, ίντερνετ φυσικά, Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασης Magenta TV και στο wallet Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με ποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media φυσικά, αναζητώντας Telekom GR. Topic Becky G τώρα. Sorry, papi.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
7: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
10: City Student Hot Takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
15: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
16: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
15: νομική,
16: διοίκηση και οικονομία,
15: πληροφορική,
16: ψυχολογία,
15: αγγλική φιλολογία,
16: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
17: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
16: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
15: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
16: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
18: Πες το.
19: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Έλα, πες το.
19: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Εύρετο. Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
20: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
18: Πες το.
20: Πες το.
21: Ζου Radio.
20: Ζου 90.

δράσεις γενικότερα που κάνουν και τη ζωή των ανθρώπων και στην καθημερινότητα πολύ καλύτερη. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.

0: Boys and David Get Upside Down στον Zoo 90,8. Τέτοια θα σας παίζω και το Σάββατο, να ξέρετε. Και μην με ρωτήσετε τώρα τι. Εδώ θα σας τα θυμίσω εγώ όλα. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Zoo σε προσκαλεί στο τρίτο Μασούτης Family Festival στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης από τις 10 το πρωί. Μία μέρα ολόκληρη γεμάτη μουσική, παιχνίδια, διαγωνισμούς και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μαζί μας θα είναι και ο Γκανζάρ, Πάνος Ντέντ, Σεφ Τόμας, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Αλεξία Κεφαλά και ο δικός μας φυσικά Μάργαρητης Τεχαγιάς και μέσα σε όλους αυτούς φυσικά όλοι εμείς, η παραγωγή τόπα του Zoo 90,8, θα είμαστε εκεί για την παρουσίαση και τη μουσική επιμέλεια με DJ sets και ωραίες δράσεις, δίνοντας ενέργεια και ρυθμό στο φεστιβάλ. Και το μεγάλο φινάλε, ο FY θα είναι live σε μια εκρηκτική συναυλία. Η είσοδος και όλες οι δράσεις είναι δωρεάν, οπότε μην το χάσεις.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday μαλακ.
8: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers. In the night time.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Ερκοντίσιον, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινες στο δουλευταρά.
14: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
16: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
18: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
19: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
20: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
10: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
21: Τάκι, καφέ.
22: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
21: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
22: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
10: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
23: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
24: Beat the Bomb.
23: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
25: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
26: Beat the bomb!
25: Zoo!
27: Ελλάδα! Νούμερο 3! Νούμερο 2! Νούμερο

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτό είναι το δεύτερο 60 λεπτό της Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μου πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από τώρα, λίγο πριν τις 3 και 20, παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Vax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Ήταν η Κατσάι με το νέο του τραγούδι Animal στον Ζου 90,8. Δηλώνω απελπισμένος για έναν δεύτερο καφέ αυτή τη στιγμή. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Αλλά τι να κάνουμε που εγώ δίνω μπέργκερς. Οπότε έχει φτάσει, όπως καταλαβαίνεις, κάπου εδώ η στιγμή για να παίξουμε. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Γιατροί έδωσαν μάχη, αλλά ήταν αδύνατο να τον κρατήσουν στη ζωή. Έχω και κάποιες άλλες πληροφορίες, ίσως για το από πού μπορεί να μεταφέρθηκε στο Ελπίς.
0: 6931-908-908 το Viber του Ζου. Θέλω να μάθω ποιος ήταν ο κύριος που μόλις ακούσαμε που αυτό το διάστημα κιόλας έχει γίνει ο καλύτερος μας φίλος και πάλι τον έχουμε βάλει λόγω επικαιρότητας πολύ στα σπίτια μας. Ελάτε, μεταξύ μας μιλάμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Θέλω να μου πείτε ποιος ήταν ο κύριος που μόλις ακούσαμε στο Viber του Ζου. Και αν κερδίσετε, θα πάτε να γευτείτε από κοντά το Pax Cheeseburger, το οποίο είναι ό,τι μα ό,τι καλύτερο. Με ζουμερό μπιφτέκι, λιωμένο τσένταρο ρήμανσης, φρέσκια ντομάτα, δροσερό iceberg και signature tomato jam που δίνει εκείνη την έξτρα ένταση, ρε παιδί μου, που θες εκεί σε κάθε μπουκιά να υπάρχει. Μέχρι και 27 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 27 και κάτι. Και εγώ με τα δευτερόλεπτα παίζουμε τώρα. Επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση για το όνομα τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Bowser και Magnetic στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Σωστότατη και σωστότατε σε όλοι και όλες στο Viber. Ο Νίκος Ευαγγελάτος ήταν το σημερινό. Ναι, ποιος είναι. Φίλε Τάσο, συγχαρητήρια και όλες. Έχεις κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers μέσα από το μήνυμά σου που ήταν και σωστό και ήσουν και ο τυχερός. Μαζί μου είναι τώρα και η Telekom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
3: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους συμφωνίες.

0: το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
2: Πες το.
3: Ζου Radio!
2: Ζου 90,8.
4: Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμαγίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 στον Ζου 90,8. Καλησπέρα φιλαράκα μου στο Viber. Διαβάζω και απαντάω τα μηνύματά σας και νιώθω ότι όλα μαζί λένε μια ιστορία. Και οι πιο σημαντικές ιστορίες, να ξέρετε, δεν είναι μόνο οι δικές μας, είναι και οι ιστορίες της ΔΕΗ που δεν είναι δικές της ιστορίες. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Σιγά σιγά χρόνησε και το συγκεκριμένο. Πέρσι τον Οκτώβριο κυκλοφόρησε και έκανε και μια ωραία ζημιά, γιατί κατάφερε να συνδεθεί πάρα πολύ με όλο τον κόσμο. Και μια και μιλάμε για σύνδεση, τώρα η σύνδεσή σου να ξέρει αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίω και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα AI και λύσεις φυσικά για την καθημερινότητά σου, με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας, τα μηνύματά σας, τη συμμετοχή σας και το χρόνο που περάσαμε μαζί αυτές τις 2 ώρες. Αμέσως μετά οι Troublemakers ακριβώς στις 4 και εμείς τα ξαναλέμε αύριο στις 2.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΣ.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες, Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες, Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
13: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
14: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
15: Σιγά τη μ***α, το μισό.
16: Α, αυτό μ' αρέσει.
17: Οκ.
16: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 4. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb!
3: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
5: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the Bomb!
7: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα, καλησπέρα. Παιδιά, τι κάνετε?
2: Λεφτά θα πάρεις.
1: Λες, από αυτό παίρνεις, από το αριστερό. Μήπως φάω ξύλο.
2: Αλλές, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη, 16 του Σεπτέμβρη. Τι ωραία να μείνεις εδώ πέρα δίπλα, ρε παιδί μου. Και να άρχισε τη δουλειά δύο λεπτά. Δεν μένω.
3: Μετακόμισες.
1: Όχι, απλά ήμουν με ένα φίλο εδώ πέρα δίπλα, ακριβώς δίπλα. Έτρωγα. Έφυγα και 49 και 53 ήμουν εδώ. Αναστασία Παύλου.
3: Γεια σου, Αναστασία.
1: Όχι, δεν ήμουν με την Αναστασία. Αναστασία Παύλου, εννοώ τη διαδρομή.
2: Αυτή
1: είναι λίγο πιο κοντά, μένει ακριβώς το ένα λεπτό. Εγώ έκανα τρία. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Τεταρτούλα, 16 του Σεπτέμβρη. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα, Troublemakers.
3: Γεια σας και χαρά σας.
1: Και αέρα.
3: Στα πανιά σας. Ή στα.
2: Μάλιστα.
1: Κατερινιό.
2: Hello, τι κάνετε? Εγώ είμαι μια χαρά.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Μας αρέσει έτσι που δρόσησε ο καιρός. Οπότε έχει ανέβει και η διάθεση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι θέματα έχουμε?
3: Την είδε σήμερα.
1: Είπα να μην το σχολιάσω, γιατί τώρα θα βγω στο τέλος και ο κακός σου.
3: Όχι,
1: δηλαδή,
3: όχι.
1: Εντάξει, αφήστε με.
3: Ο Χρήστος καταρχάς το ξεκίνησε, που λέει ότι έκανε μπάνιο και μυρίζει ωραία και δεν είναι Πάσχα. Ας ξεκινάμε από εκεί.
2: Ό,τι να είναι.
3: Και επίσης είναι πάρα πολύ περιποιημένη σήμερα.
2: Δεν είμαι ούτε καν βαμμένη, παιδιά.
1: Μπορεί να βαφτεί μετά, αυτό δεν είναι δικαιολογία.
2: Όχι, δεν θα βαφτώ.
1: Αλλά εντάξει, το κορίτσι μπορεί να νιώσει όμορφα και να είπε να βάλω.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Γόβα,
3: ή μπορεί να έχει κανένα ραντεβού, δεν ξέρω. Έχει μερικού υποψήφιου.
1: Δεν ξέρω.
3: Τι, δεν έχει τόσο γαμπρίου στέλνει εδώ πέρα μήνυμα.
2: Τέλος πάντων.
1: Τι θέματα έχουμε?
3: Πρόταση βραδιάς, καλαμπούρα από το Κελεπούρι και νέα ανέργων.
2: Λοιπόν, στις 5 παρα 20 θα το βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ήλιου από το Οπτικά Ζωγράφος. Στις 5.30 έχουμε το ξεμπούκο σέτο για να κερδίσετε δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ από Λαβή. Και στις 7 παρα 20 έχουμε το καινούριο μας παιχνίδι, το γραμμάτο, για να κερδίσετε ένα γεύμα αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
1: Τι έφαγα? 4 αυγά μάτια έφαγα τώρα.
3: 4?
1: 4.
3: Δεν μπορούσα να φας 2.
1: Πήγα υποτίθεται να φάω μπράβο.
2: Τέλεια.
1: Λέω ποιο είναι πιο χρωστικό, με λέει αυτό. 4 αυγά μάτια, μια μέρα πατατάρες εκεί, μπέικον, σαλάμια, κασέρια. Εντάξει.
2: Εν τω μεταξύ τη Δευτέρα έρχεται και λέει: ξεκίνησα διατροφή.
1: Μα γι' αυτό δεν πήγαμε να φάμε σε ταβέρνα.
2: Μπέικον.
1: Γιατί έφαγα πατάτες, λέω, αυγά και σαλάτες και τέτοια.
3: Έχω δύο ερωτήματα.
1: Παρακαλώ.
3: Ποια Δευτέρα, γιατί το λέω από την αρχή τη σεζόν.
2: Έχεις δίκιο.
1: Όχι, από τη Δευτέρα ξεκίνησα. Δεν έχω φάει καμία βλακία.
3: Δουλευόμαστε τώρα.
1: Τίποτα.
3: Που έφερνε εδώ πέρα τα τάπερ με τα κοτόπουλα πριν την προηγούμενη εβδομάδα και την προηγούμενη.
1: Τη Δευτέρα είπα ξεκίνησα διατροφή.
3: Αυτό το έχεις πει 4 Δευτέρες. Και επίσης η άλλη απορία μου είναι 3,5 ώρα πήγες να φας μπραντς.
1: 2 ξύπνησα, τι δες.
2: Όπα, ξενυχτήσαμε.
1: Δεν βγήκα χθες.
2: Αλήθεια, μπράβο.
1: Σας έχω σωσού από χθες. Λοιπόν, πολύ ωραία θα περάσουμε, παιδιά, όπως καταλάβατε και σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Νοεβα γιο! Λοιπόν, ήρεμα. Εδώ είμαστε, 12 λεπτά. Παιδιά, τι ωραίο ο Μπέτζος εχθές πάλι. Πόσο ψωμί μας έδωσε με τα ζωάκια.
1: Φίλε. Και τα κάνει τόσο ωραία και φυσικά.
0: Πάρα πολύ. Εγώ σπέτα δεν μπορώ να το κάνω.
1: Με τίποτα. Τόσο και το έχει έτοιμο. Ναι, δεν θες κάποια στιγμή όταν μιμήσει κάτι, λέει τώρα δεν θέλω. Αυτό το τσακ, πάρ το.
0: Μα δεν στο γλάρο χθε.
2: Εν τω μεταξύ, άκουσα ο Μπέζος και λέω ποιο Μπέζος, έκανε το παγώνιο ο Μπέζος. Εν τω μεταξύ, άκουγα το πρωί Bill Nikes and the Boss Crew in the morning. Μιλάμε. Όχι, είχαν βάλει το παγώνι και ξαφνικά, έτσι όπως άκουγα, γιατί τέλος πάντων είχα πάει σε ένα ραντεβού, ακούω το παγώνι και λέω κάτι μου θυμίζει. Και είχαν τελικά το πρωινό. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε το δικό σας τρόπο έκφρασης, είτε για καλό είτε για κακό. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στην Εφημία, στη Λουντμίλα, στη Μελιτινή. Αυτά.
0: Μ' αρέσει το Λουντμίλα. Πολύ θα ήθελα να έχω μια φίλη και να την παίρνω και να τη λέω Λουντμίλα. Στη δουλειά.
1: Δεν είναι πολύ στερεοτυπικό όνομα. Πολύ. Για Ρωσίδα,
0: μασατζού. Εγώ τη φαντάζομαι και λίγο έτσι τη Λουντμίλα. Την έχω έτσι λίγο ξανθιά με μπούκλα, κόκκινο μάγουλο. Και να με λέει, εμείς ήταν αγκοριά σε κύριο Μαργαρίτη.
2: Κύριε Μαργαρίτη.
1: Σαν το, πώς το λένε, την Τεβόρα από τον κύριο Ζάκου. Λοιπόν, zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Drama 88,9 και στη Καλκιδική στους 99,5. Μπείτε και πάρτε μέρος και στην έρευνα που έχουμε στο zooradio.gr ή στην εφαρμογή, θα σας βγάλει το παράθυρο να μπαίνετε μέσα, συμπληρώνετε ποια τραγούδια σας αρέσουν και όχι. Και αν ολοκληρώσετε την έρευνα, μπαίνετε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία έρχεται τώρα στο Zoo και παίζει δυνατά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Mr. Know It All, Teddy Swims και Zoo 90,8. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
1: Έχουμε κίνηση εκεί στον περιφερειακό, στα νοσοκομεία, στο κέντρο λεωφόρος Νίκης. Μπαίνοντας προς την πόλη από τη Μουδανιών, θα βρείτε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή κίνηση μέχρι τη Μαρτίου. Η Βασιλίσσης Όλγας αυξημένη κίνηση μέχρι την Μπότσαρη περίπου. Και έχουμε επίσης προβλήματα στην Εθνική Οδό, εκεί λίγο μετά τα Μάλγαρα, αλλά και στη Νέα Χίαλο έχουμε κίνηση.
2: Πάμε να μάθουμε τώρα γιατί μια γυναίκα μπορεί να έχει γεμάτη ντουλάπα, αλλά να λέει τελευταία στιγμή όταν είναι να βγει, πω δεν έχω τίποτα να βάλω.
3: Αυτή η ατάκα,
2: Πω συμβαίνει συχνά.
3: Πάντα.
2: Η επιλογή ρούχων, παιδιά, δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο φαίνεται. Όταν έχουμε πολλές επιλογές, η απόφαση γίνεται πιο δύσκολη και μπορεί να αυξηθεί η λεγόμενη choice overload. Και παιδιά, δηλαδή, ξέρετε τι, όταν έχουμε και πάρα πολλά που τα έχουμε φορέσει ξανά και ξανά, δεν θέλουμε να πάμε, ρε παιδί μου, και να μας ξαναδούνε με τα ίδια ρούχα. Οπότε λέμε, εντάξει, αυτό το έχω βάλει, αυτό το έχω βάλει, αυτό το έχω βάλει. Οπότε θέλω κάτι καινούριο, δεν έχω τίποτα να βάλω.
3: Εγώ πάντως, παιδιά, πιστεύω ότι είναι όλο θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή, άμα ξυπνήσεις κάποια στιγμή και νιώθεις πολύ ωραία, ό,τι και αν βάλεις εκείνη τη μέρα, δεν νιώθεις πάρα πολύ ωραίος και ωραία.
2: Ναι. Καλά, ναι, εννοείται.
3: Ενώ άμα είσαι στις μαύρες σου, το καλύτερο ρούχο που να βάλεις δεν σ' αρέσει πάνω σου, ρε παιδί μου.
2: Ψυχολογία... Όπως και να κάνεις τα μαλλιά, όπως και να βαφτείς. Ναι.
3: Αυτό ακριβώς. Οπότε να έχουμε ψυχολογία. Και αν θέλετε καλή ψυχολογία, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να μας ακούτε.
1: Εσείς, γιατί εμείς εδώ που μας ακούμε μεταξύ μας.
3: Ας τα να πάμε. Bangladesh, Gwedon, τώρα στο Zoo 90,8. What is this obsession I have for you? It's not love or lust. I watch you daily. I watch you go to bed. I watch you wake up. I watch you all the time.

0: Είναι το Die Die, ένα τραγούδι που κι αν δεν έπαιξε φέτος, guys, πραγματικά έχει γίνει χαμός με το συγκεκριμένο. Εγώ σας είπα ότι όταν πήγα. Πού πήγα φέτος?
1: Μαγιόρκα.
0: Στη Μαγιόρκα.
1: Καλέ.
0: Παιδιά.
2: Εδώ και πού να ξεχνάς.
0: Κόλλησα.
2: Ξεχνάς τα κλειδιά, τα πορτοφόλια, τα τάπερ σου, τα αυτοκίνητα. Πού πήγες διακοπές δύο μήνες πριν?
0: Συγγνώμη, το ξέχασα. Παιδιά, το παίζανε. Γινόταν χαμός. Αν πει στην Ισπανία, γύρω κτλ. Λοιπόν, πάμε λίγο στην πρόταση.
2: Έχω τρεις προτάσεις σήμερα για όλα τα γούστα. Υπάρχουν μέρες που δεν βρίσκω τίποτα και τραβάω τις τρίχες μου.
0: Σήμερα όμως.
2: Σήμερα που βρήκα πολλές, σας τυπώ όλες. Λοιπόν, πέμπτη νύχτα, πέμπτη λευκή νύχτα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, μέσα στην αυλία της Κλαβδίας. Είσοδος ελεύθερη.
0: Το Σάββατο δεν είναι αυτό.
2: Το σήμερα,
0: όχι, το Σάββατο είναι στον Εύωσμο.
2: Στον Εύωσμο, ναι. Έχουμε τον Πάνω τον Γκιάμο στο φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών.
0: Φωτιά με φωτιά. Μη ρωτάς το γιατί, αγάπη αυτή.
1: Αυτό είναι Κιάμος.
0: Αυτό δεν είναι Κιάμος. Στο live το από αυτό έχει γίνει ο Κιάμος. Σας παρακαλώ τώρα.
2: Το live μπορεί, αλλά δεν είναι αυτό ο Κιάμος.
0: Ναι, αλλά από αυτό είχε γίνει τότε, πριν 15 χρόνια.
2: Τόσο είναι.
0: Έγινε εγώ στο Fix πρώτο τραπέζι, ξέρεις τη λεφτά είχα ρίξει.
2: Ξέρεις, δεν είναι 15, Μαργαρίτη μου.
0: 20.
2: Το 2004 ήταν το live.
0: Ήταν παραπάνω.
1: Όπω, τι λέτε.
2: Και ξεκινάνε και τα rework σήμερα. Σε διάφορους χώρους, να ξέρετε, έχει πολύ πράγμα η πόλη αυτές τις μέρες και την προηγούμενη εβδομάδα με την έκθεση. Τώρα και αυτή η εβδομάδα έχουμε φεστιβάλ. Και νομίζω και στο φεστιβάλ της Κνέξ ξεκινάει μέσα στο.
0: Νομίζω, ναι. Τι θες, θες λαϊκό, θες house, θες παράσταση.
2: Θες pop.
0: Ό,τι θες, ο Βασίλης σε έχει κανονίσει για σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα και ερχόμαστε γρήγορα πίσω, μην φύγει κανείς.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Μαζευτείτε! Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε!
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
10: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
11: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Πες το, πες το.
18: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Έλα, έλα, πες το.
18: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
19: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
17: πες το.
19: Πες το.
20: Ζου Radio.
19: Ζου 90,8.
20: Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 5, ζου 90,8 Troublemakers. Αυτό το υπέροχο απόγευμα Τετάρτης. Και κάποτε έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Ακριβώς, του βάζουμε νεύτη. Έχουμε πάρει ένα τραγούδι του ζου. Το πάμε πάρα πολύ γρήγορα. Και εσείς πρέπει να μας τηλεφωνήσετε στο 2312-32-908 να μας πείτε τη σωστή απάντηση και θα κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίους Sun Optica αξίας 70 ευρώ από τα οπτικά Ζωγράφος.
0: Τέλεια. Βλέπω πολύ εύκολο τραγούδι. Οπότε καλείτε από τώρα στο 2312-32-908. Ανοίγετε την ένταση και μας λέτε σε ποιο τραγούδι βάλαμε νεύτη σήμερα.
2: Του βάλαμε νεύτη! Νεύτη! Νεύτη! Νεύτη!
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι. 2-3-10-2-32-9-08. Μας λέτε ποιο τραγούδι είναι αυτό το οποίο έτσι, το πήγαμε λίγο στο γρηγορότερο. Του βάλαμε νεύτη και κάνετε ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου δικό σας κατευθείαν από τα οπτικά Ζωγράφος. Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, το όνομά σας.
3: Χρύσα.
0: Γεια σου, Χρύσα. Από πού μας τηλεφωνείς?
3: Έχω κάνει την άκρη, είμαι στο αυτοκίνητο, μόλις σχόλασα και πάω να πάρω τα παιδιά μου.
0: Άρε Χρύσα, άρε Χρύσα, και δουλεύεις και τα παιδιά μετά συνεχίζεις δουλειά και στο σπίτι. Μπράβο.
3: Και σας ακούω.
0: Αυτό είναι το χειρότερο από όλα, το πιο δύσκολο. Αν με ρωτάς. Λοιπόν, τώρα όμως θέλουμε να σου κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να σου δώσουμε ένα ευχάριστο διάλειμμα και ένα ωραίο δώρο. Αρκεί να μας πεις ποιο τραγούδι είναι αυτό το οποίο ψάχνουμε.
3: Νομίζω, γιατί δεν είμαι σίγουρη. Άμπρα κατάμπρα, λέει η Γκάγκα.
0: Λοιπόν, Χρύσα, υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Μόλις επιστρέφεις από την δουλειά για να πας να πάρεις τα παιδιά του σχολείου, να βάλεις τη γυαλάρα στην ωραία την καινούρια.
3: Είστε υπέροχοι, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Όρθιοι
0: που μας ακούτε και μας αντέχετε. Μένει στο ακουστικό, Χρύσα μου, γλυκιά, για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα εδώ στο Zoo 90,8. Τώρα θέλω να σας πω ότι αν είστε στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις την αποδείξή σου και παίρνεις τον deal αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα τώρα στο nova.gr, Κατερίνα.
1: Ποια είναι τα τρία ζώδια που εξαφανίζονται χωρίς εξήγηση? Αυτά θα μάθουμε τώρα. Είναι ο Δίδυμος. Μπορεί τη μία μέρα να μιλάει μαζί σου ασταμάτητα και την επόμενη να χαθεί στο δικό του κόσμο. Όταν επιστρέψει, πιθανότατα θα συμπεριφερθεί σαν να μην συνέβη τίποτα. Είναι ο Τοξότης. Η ανάγκη του για ελευθερία μπορεί να τον κάνει να απομακρύνεται ξαφνικά. Αν νιώσει πίεση, μπορεί απλά να φύγει. Και είναι και ο Υδροχός. Μπορεί να χρειαστεί το χώρο του χωρίς να νιώσει ότι πρέπει να δώσει αναφορά και πριν προλάβεις να αναρωτηθείς τι έγινε, έχει εξαφανιστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα. Ερχόμαστε γρήγορα
2: πίσω. Κάτσε, περίμενε. Περίμενε.
0: Αχ, το ξέχασα.
2: Τι βιάζεσαι, εμείς.
0: Είπα, πας και το γλιτώσουμε.
1: Ναι, κι εγώ.
2: Δεν σας αφήσα να το γλιτώσετε. Πήγα, πώς το λένε, γυμναστήριο χθες το πρωί και είδα ένα σκύλο εκεί πέρα. Δεν είπα που ήταν το σκύλο.
0: Αλήθεια.
2: Ξέρετε τι έκανε.
0: Τι.
2: Σκυλιακούς.
3: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
4: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας, για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
5: Έτοιμος για αύριο!
4: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
6: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος.

0: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
1: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Μεγάλη προσφορά!
11: Όχι, όχι.
10: Τεράστια προσφορά!
11: Ούτε.
10: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
12: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
13: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
12: νομική,
13: διοίκηση και οικονομία,
12: πληροφορική,
13: ψυχολογία,
12: αγγλική φιλολογία,
13: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
14: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
13: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
12: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
13: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
15: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
16: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
17: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
18: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
16: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
19: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
20: Beat the Bomb.
19: Και
11: και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
19: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb. Zoo.
20: Ελλάδα. Νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά. Έλα και φτάσαμε σίγουρα στη δεύτερη μας ώρα. Εδώ είμαστε, η ώρα είναι ακριβώς 5 μέχρι και τις 7 παρέα. Troublemakers και ζουν 90,8. Καλησπέρα σε όλους εσάς εκεί έξω που μας ακούτε. Φίλε Βασίλη,
2: αυτή η ώρα έχει τα νέα των ανέργων και έχει και το παιχνίδι μας, το Ξεμπούκο Σέτο, για μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
1: Τέλεια.
3: Έχουμε και το χρυσό μας κουκουνάρι, το οποίο σήμερα το βρήκε ο Χρήστος Τοκμακίδης.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως τώρα γρήγορα με New Religion εδώ στο ζουν 90,8.

0: Don't Forget You. 10 λεπτά μετά τις 5 και πόσες φορές πραγματικά χρειάστηκε να μένουμε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες όταν μετακομίζαμε. Ή επίσης πόσες φορές έχουμε διαπιστώσει όλοι ότι υπάρχει στο σπίτι μας ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Μας έχει τύχει όλους. Τώρα όμως με το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, στον περιφερειακό στα νοσοκομεία, όχι μεγάλο θεματάκι, αλλά υπάρχει. Η λεωφόρος Νίκης αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο έτσι φορτωμένη και θα βρείτε κίνηση στη Μίκη Θεοδωράκη στα φανάρια της.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε να μάθουμε τώρα περίεργα αλλά αστεία πράγματα που κάνει ο κόσμος στις παραλίες παγκοσμίως. Πρέπει να θεσπίσουμε κι εμείς κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, στην Καλιφόρνια διοργανώνεται παγκόσμιο πρωτάθλημα σερφ για σκύλους, όπου αξιολογούνται η ισορροπία, η διάρκεια πάνω στη σανίδα και τα κόλπα τους. Στην Ιαπωνία, στην Ιμπουσούκη, οι επισκέπτες ξαπλώνουν και θάβονται σχεδόν ολόκληροι σε καυτή υγρή άμμο για περίπου 15 λεπτά.
0: Καυτή υγρή.
2: Ναι. Στην Νότια Κορέα, χιλιάδες άνθρωποι βουτούν στη λάσπη και συμμετέχουν σε αγώνες και παιχνίδια. Στην Κίνα, στις παραλίες της Τσιταγκάο, χρησιμοποιείται face skinny αντί για μπικίνι. Πώς βάζουμε τον μπικίνι μας?
0: Ακρύβουν το πρόσωπο. Πρόσωπο. Το υπόλοιπο?
2: Το υπόλοιπο βάζουν, κανονικά.
0: Α, βάζουν,
2: φαντάζεσαι. Στην Ιαπωνία, κάποιος με δεμένα μάτια προσπαθεί με τη βοήθεια της παρέας του να βρει και να σπάσει ένα καρπούζι με ξύλο. Και στη Νότια Κορέα, επίσης, καλλιτέχνες δημιουργούν τεράστια γλυπτά από άμμο, από κτίρια μέχρι μυθολογικά πλάσματα και κινηματογραφικούς χαρακτήρες.
0: Τα έχω δει αυτά και μου αρέσουν πάρα πολύ με την άμμο που φτιάχνουν.
2: Τέλειο, και εμείς πρέπει να κάνουμε ένα
0: Εγώ,
2: τέτοιο.
0: Εγώ τι να σου πω, προσπαθώ με το κουβαδάκι καμιά φορά με το Θοδωρή να κάνω αυτά τα πυργάκια και ούτε αυτά στέκονται.
2: Όμως δεν είναι πάρα πολύ ωραίο και δημιουργικό να προσπαθείς να κάνεις πυργάκια στην άμμο?
1: Αφού θα είσαι και επίτιμος πρόεδρος στην Ολυμπιάδα, κανόνισε κάτι.
0: Κάνεστε ένα φεστιβάλ υγρή άμμου.
1: Και σε 2 χρόνια από τώρα να λέει η Κατερίνα Καρακιτσάκου στην Ιαπωνία ένα θέμα στο ραδιόφωνο εκεί. Λοιπόν, στην Ολυμπιάδα ξέρετε τι κάνουν εκεί πέρα? Κάνουν μία μάζοξη τα βράδια και παίζουν Χονγκ Κονγκ.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Το ξέρετε αυτό το τραγούδι?
2: Πα.
0: Παπαούτε λέγεται.

0: Λοιπόν, να στείλουμε λίγες καλησπέρες στη Σοφία, στην Χρύσα, στο Γιώργο που λέει: γεια σας ρε παιδιά, να είστε καλά και εσείς. Και εσείς, και εμείς, και εσείς κι όλοι. Καλησπέρα και στον Τζον Τσάν που λέει: πάμε παιδιά, δες το Κατερινά για την πρωτεύουσα πολιτισμού.
1: Δες, τι?
0: Γι' αυτό μάλλον που έλεγες. Να κάνεις την
1: ναι.
0: Χαιρετίσματα σε όλο το team. Γεια σου, Τζον. Έχουμε κουτσοπολά, ρε.
2: Βεβαίως. Και έχουμε. Θα ξεκινήσω με τον Justin Bieber, ο οποίος φωτογραφήθηκε χέρι-χέρι με τον.
0: Καρατζαφέρι.
2: Με τον 2 ετών γιο του. Και έβαλε στην άρτηση έτσι μια κόκκινη καρδιά. Απίστευτο, απίστευτο.
1: Αχ, δεν έχουμε δει το γιο του εντωμεταξύ. Δεν τον εμφανίζουν καθόλου.
2: Φορερίζουν.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Μπένι ο Μπλάνκο τώρα, τι έκανε, αποκάλυψε πώς θα γιορτάσει την πρώτη επέτειο γάμου με τη Σελένα την Γκόμες και υπάρχει μια παράδοση, λέει, που ακολουθεί το Γκομενεζέικο.
0: Τι κάνει?
2: Κρατάνε την τούρτα για ένα χρόνο και στο χρόνο πάνω τρώνε ένα κομμάτι.
0: Θα πάθουν δηλητηρίαση.
2: Αυτό ακριβώς. Λέω κι εγώ, έτσι έχει πει κι αυτός. Ελπίζω να μην χρειαστεί για παραπάνω από ένα χρόνο, λέει.
0: Με ποια είναι αυτός, είπαμε?
1: Καλέ, με τη Σελένα.
0: Πάμε τη Σελένα, συγγνώμη.
2: Λέει, δεν έχω τη ρίξει καν σωστά αυτή την τούρτα και μπορεί να γεμίσει και τρίχες μέχρι τότε.
0: Όπου Παναγία
1: μου. Να σας πω λίγο, τον έχω λίγο για μπίχλα, οπότε.
0: Τι λίγο.
1: Μπορεί και να τη φάει.
0: Το άλλο, την άλλη φορά δεν είχε την ποδάγρα του.
1: Ναι. Και πήγε και τη φίλησε.
2: Τη μύρισε, νομίζω.
1: Όχι, τη φίλησε.
2: Γιατί έλεγε μυρίζει το πόδι, δεν μυρίζει. Και τι έκανε, χλακ.
0: Κοίτα, άμα τρώει τούρτες ένα χρόνο μετά, το πόδι θα τη φαίνεται το λιγότερο.
1: Καλέ, αυτός έβγαζε και βιντεάκια μέσα από την τουαλέτα την ώρα που έκανε την ανάγκη του.
2: Ποια ανάγκη? Γιατί ανάγκη είναι και τον μπάνιο.
1: Καθότανε.
2: Εννοείς?
1: Στο θρόνο.
2: Α. Αφόδευε.
1: Ναι, αφόδευε.
0: Ωραία, λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε και να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Αυτά τα δύο κορίτσια, τα έχετε δει πως έχουν γίνει τώρα τελευταία?
1: Όχι.
0: Τις έχω ψάξει εγώ.
2: Και?
0: Τα κάνω κάτι τέτοια.
1: Πώς είναι σήμερα?
0: Η τατού. Επιτυχία, άρα τρελή όμως.

0: Εδώ είμαστε με άλλη μια υπέροχη τραγουδάρα, 30 λεπτά μετά τις 5.
1: Ακριβώς έχει έρθει η ώρα για το παιχνίδι μας, το Ξεμπούκο Σέτο. Η Κατερίνα περιμένει με το μπουκωμένο στόμα να τραγουδήσει ένα τραγούδι του Ζου. Εσείς πρέπει να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908 να καταλάβετε ποιο τραγούδι είναι αυτό, να πάρετε την ξεμπουκόστρα και να μας το πείτε. Θα κερδίσετε. Μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή, που σίγουρα υπάρχει ένα κοντά σας, καθώς έχουν 8 καταστήματα, αλλά έχει και το lavijewelry.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία. Από τα τηλεφωνείτε από τώρα, παρακαλώ. 2310-232-908. Υπέροχο κόσμο. Από τα αγαπημένα μας καταστήματα Λαβή, πάμε για ξεμπούκο σέτο.
2: Ξεμπούκο σέτο!

0: Τι λέει, ξανθήθηκα ρε Θανάση.
1: Δεν έχω καταλάβει τίποτα.
0: Θα σκάσει, όχι τίποτα άλλο. Πα στην αρχή νόμιζα ένα παραδοσιακό που ξαναδεί καρθανάσαι.
1: Ή αυτό, νόμιζα ότι κάνει ξόρκια. Ξανά είναι.
0: Ναι, αλλά ήρθε και το έδωσε στο τέλος με το ρεφρέν. Με το ρεφρέν το έκλεισε, παιδιά. 2-3-10.
2: Το είπε και στην αρχή, ρε.
0: Α, το είπε και στην αρχή.
1: Δεν
0: είχε ανοίξει ακόμα η φωνή. 2-3-10-2-32-9-08 2-3-10-2-32-9-08. Ένα υπέροχο κόσμο λαβή περιμένει να γίνει δικό σας αμέσως τώρα. Αρκεί να μας πείτε ποιο τραγούδι είπε η Κατερίνα με το στόμα της μπουκωμένο. Έτσι, θέλουμε κάποιον ας πούμε, να την ξεμπουκώσει, ρε παιδί μου, και να μας πει τον τίτλο του τραγουδίου και να κερδίσει. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
3: Είμαι στον αέρα.
0: Ναι.
3: Είμαι ο Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Άκουσα τώρα το τραγούδι.
0: Ναι.
3: Συγγνώμη τώρα, αλλά κόλλησα, δεν θυμάμαι τον τίτλο.
0: Mm-hmm.
3: Λέει, δεν λέει everything about you, babe, about you. Κάτι τέτοιο δεν λέει. Mm-hmm. Να το έκανα.
2: Mm-hmm. Όχι, δεν πάει ακριβώς έτσι.
1: Εμείς θέλουμε τον τίτλο όμως και πάλι.
0: Είναι, το να είπε το λίγο. Θες να ακούσεις λίγο προς το τέλος. Άλλη μία.
3: Είναι να το πει λίγο, ναι.
0: Βεβαίως, θα την μπουκώσουμε πάλι. Πάρτο. Μπουκώσου.
3: Μπουκώμα δεν
0: τι άλλο να κάνει για το κορίτσι, δηλαδή σπαθιά δεν καταπιεί με το στόμα μπουκωμένο.
3: Τη τέτοια δεν είναι, τη Ροντρίγκο, όχι.
1: Όχι.
0: Δεν πειράζει, κάποια άλλη φορά. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Μήπως μπορείτε να βοηθήσετε εσείς να ξεμπουκώσει η Κατέρινα για το κορίτσι τώρα, πόση ώρα είναι έτσι.
4: Βεβαίως. Το τραγούδι. Μέσω ότι είναι το Break My Stride.
0: Ναι, παιδιά, για όνομα του.
1: Σήμερα το έχει παραμπουκώσει.
2: Να το ξαναπώ λίγο. Το τίτλο απλά.
0: Γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα. Μήπως εσείς θα βοηθήσετε να ξεμπουκώσει το κορίτσι. Έλα λίγο. Πες το άλλη μια καθαρά γιατί δεν σε ακούσαμε καλά.
4: Next
0: summer. Πες το και εσύ που κομμένο.
5: Next summer.
0: Έμα, εντάξει. Το καλύτερο της αυτό έτος. Έμα, ναι, σας παρακαλώ. Το όνομά σας μας είπατε λίγο.
4: Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη μου, γλυκέ. Ένα υπέροχο κόσμο, αλαβή έγινε δικό σου.
4: Ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθι!
0: Και όρθι και ευχαριστούμε που ξεμπούσκατε γιατί είχε σκάσει δηλαδή. Yeah. Είχε κοκκινήσει. Ελένη, δεν πας πρέπει να μείνεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε σε ένα break.
6: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
7: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
8: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
6: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
9: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
10: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
19: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
20: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
19: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
20: Off, τι πάθαμε.
19: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
21: Πες το, πες το.
22: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
21: Έλα, έλα, πες το.
22: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
21: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
23: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
21: Πες το!
23: Πες το.
24: Ζου Radio!
23: Ζου 90.

0: Ντάντο. Λοιπόν, παιδιά, έχει φτάσει η ώρα τώρα για την κρίνια μου.
1: Yep.
0: Λοιπόν, το πάρετε τώρα.
2: Η κρίνια του Μαργαρίτη.
0: Εχθές βγήκαμε για ένα ποτό, για ένα event τέλος πάντων, και μετά γυρνώντας πήραμε ταξί με την Αναστασία για να έρθουμε εδώ πέρα. Είχαμε αφήσει τα μάξια εδώ έξω. Πάρα πολύ δύσκολα πέρασα, παιδιά, στο ταξί. Θα σας μιλήσω πάρα πολύ ειλικρινά. Κατέβηκα και καθίσαμε 5 λεπτά γιατί ήθελα να κάνω μετό.
1: Γιατί?
0: Μιλούσε ακατάπαυστα. Καταρχήν μας διέκοπτε, γιατί εμείς επειδή θέλαμε να πούμε κάποια πράγματα μετά το event, δεν μπορέσαμε να τα πούμε ποτέ. Μιλήσαμε σήμερα στο παιδιά. Μας διέκοπτε για να πει αυτό που θέλει.
3: Κατάλαβα, δεν θα μας μιλάνε ούτε οι ταξιτζίδες πλέον.
0: Όχι, ρε, έχω πει πάρα πολλές φορές ταξί. Μιλάω για το συγκεκριμένο τώρα. Πρέπει να καταλάβω ότι είναι λίγο αγένεια αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, διέκοπτε συνεχώς, μας έλεγε τα δικά του, αυτό, εκείνο, το άλλο. Γιατί πάτε εκεί, δουλεύετε στο Μετρόπολης, δεν δουλεύετε. Πόσο εκπομπή, και πού κάνετε εκπομπή. Και μετά να λέει, εγώ είχα τότε, έκανα παλιά εκπομπή. Όχι, ρε.
3: Αχ, είχα πετύχει κι εγώ ένα τέτοιο κυριούλη.
0: Ο ίδιος θα ήταν, μάλλον.
3: Λες.
0: Δεν μας άφησε ένα δευτερόλεπτο. Και μετά, επειδή ήθελε μάλλον να παρλάρει πολύ, μας πήγε από άλλο δρόμο. Περισσότερο χρόνο. Κατέβηκα, έκανα με το έφυγα. Αυτό ήθελα να πω. Ότι εντάξει, καμιά φορά καλό είναι, ρε παιδί μου, όταν δεν θέλει ο άλλος τόσο πολύ να μιλήσει. Μπορεί να είναι κουρασμένος, μπορεί να θέλει να πει τα δικά του. Αφήστε τον άνθρωπο στην ησυχία του. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με David Guetta και One Republic.

0: Sun. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε ολοκληρώσει την δεύτερη μας ώρα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, παιδιά, αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα πώς θα περιμένετε στην αναμονή.
1: Αχ,
0: τώρα όμως με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία. Έτσι, το σωστό σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε τώρα να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ο εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και τα καλύτερα, αν είναι τώρα απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, παιδιά. Γι' αυτό σας το λέω και σας το ξαναλέω και το τονίζω. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τέλεια.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το χρυσό μας κουκουνάρι, όπου το δίνουμε στην κυρία Ντίνα Μανδράκη.
0: Α, τι είναι, Μανδράκη.
2: Ναι.
3: Ο δικός μου ήθελε πιτσόμπαρο. Να του κάνω το κατήρι. Πιτσόμπαρο, πιτσόμπαρο. Για πιτσόμπαρο, ρε παιδιά. Πουλάρο είναι αυτό. Εφιάλτης είναι για μένα. Από πού να προφυλαχτώ και πού να πρωτοκοιτάξω. Τα μάτια του βγήκαν έξω. Η κόλλια βέρτα. Τα στρινγκ μέσα σφήνωσαν. Η κόλλη του σφήνωσαν. Δεν ξέρω πού να τον κρύψω. Δεν μπορώ μπάνιο να κάνω. Εφιάλτης είναι αυτές οι διακοπές μου. Τι θα γίνει το γάλι μου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Τώρα έχει ένα δίκιο και η κυρία Τίνα τώρα. Έτσι. Πάει δηλαδή λίγο να ξεσκάσει, να χαλαρώσει και πάει σε ένα beach bar που, όπως λέει και η ίδια, η κόλλη είναι αβέρτα. Παντού.
2: Στον πήγαινε σε καμιά απομονωμένη παραλία.
0: Και το χειρότερο από όλα, ξέρεις ποιο είναι αυτό το που σου που έπεσε. Αχ, τι τραβάς, κυρία Τίνα μου. Τα δίκια σου. Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα. Ερχόμαστε γρήγορα πίσω για το τελευταίο 60 λεπτό.
4: Προσοχή, ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
5: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
5: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
7: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης. Από τις 10 έως τις 4 με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
7: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
6: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
8: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό και ο Απόστολος Κανέλος.
6: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
9: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
6: Ο Μαργαρίτης.

0: Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες. Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις. Live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες. Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
0: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
3: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
4: Σιγά τη μ***α, το μισό.
5: Αυτό μ' αρέσει.
6: Οκ. Okay.
5: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
3: Άκουσε

0: www.radiomera.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
5: Beat the Bomb!
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
5: Μετρητά.
4: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
6: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Beat the bomb!
8: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα μωρέ.
2: Τρίτη
1: και τελευταία ώρα εδώ είμαστε. Είμαστε οι Troublemakers. Ζου 90,8. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καρακιτσάκη. Στο απόγευμα της Τετάρτης.
3: Αυτή την ώρα έχουμε το τρίτο μας παιχνίδι, το γραμμάτο για μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen.
2: Έχουμε επίσης και τα facts που δεν χρειάζεται να ξέρετε και τη viral ειδήση που σας έχω φέρει.
1: Θέλω πριν ξεκινήσουμε την τρίτη ώρα να πάμε λίγο μέχρι την καρδίτσα που τόσο πολύ αγαπάω.
4: Στο ATM τράπεζα τι κάνεις? Βγάζω λεφτά. Πιο πολιτισμένα. Του βγάζω λεφτά, Όσοι πιο πολιτισμένα!
5: Γιατί πιο πολιτισμένα βγάζω λεφτά!
4: Ο εκατάδης! Ο εκατάδης!
5: Ναι, εντάξει, κάτσε, το σκέφτομαι. Ανάληψη.
4: Έτσι.
1: Ρε παιδιά, τον αγαπώ, τον θέλω φίλο μου αυτόν τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Όχι, κατάλαβε. Τελευταία, αλλιώ. Δράκουλα τώρα στο Zoo 90,8 για ξεκίνημα. Μένετε μαζί μας για ακόμη 60 λεπτά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Rain over me και είμαστε 10 λεπτά μετά τις 6, παιδιά.
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, 16 του Σεπτέμβρη, έχετε το δικό σας τρόπο έκφρασης, είτε για καλό είτε για κακό. Μην ξεχάσετε να πείτε και χρόνια πολλά στην Εφημία, στη Λουντμίλα και στην Μελιτινή.
0: Χρόνια πολλά, Λουντμίλα.
2: Να στείλουμε χαιρετισμούς στην Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM 97,8. Φυσικά μπορείτε να μας ακούτε από το zoo.gr και τις εφαρμογές. Εκεί μπορείτε να βρείτε και τη μουσική έρευνα που έχουμε. Να μπείτε να ψηφίσετε τα τραγούδια που σας αρέσουν ή και δεν σας αρέσουν. Και όταν ολοκληρώσετε την έρευνα, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα σε κάτι facts που σας έχω φέρει. Παιδιά, όταν μπαίνουμε στο νερό, δεν έχουμε τσαλακωμένα δάχτυλα. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Ναι, ναι, μας το είχε πει ο Βασίλης.
1: Δεν το είπε εκτός αέρα, θα το πω τώρα on air. Μπορεί, λέει, αυτές οι ρητίδες στα δάχτυλα να βοηθούν. Να σε βοηθούν στρέσεις, βασικά, για να πιάνουν πιο αποτελεσματικά τα βρεγμένα αντικείμενα.
0: Όπως και τα.
1: Ποια? Τα πτερίγια.
0: Δεν είχες πει ότι. Όχι, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Και επίσης το απότομο τίναγμα κατά την έναρξη του ύπνου ονομάζεται υπνική τίναξη και μπορεί να συμβεί καθώς το νευρικό σου σύστημα μεταβαίνει από την εγρήγορση στον ύπνο. Είναι συνηθισμένο και συνήθως αυλαβές.
0: Τίποτα, σκέφτομαι, ρε παιδί μου, και όπως άμα σου έχετε να κλάσεις μετά τα πάσα χέσεις.
1: Έλιας, ρε.
0: Ρε Βασίλη, ρε Βασίλη.
1: Να σας πω και ακόμη ένα ή όχι? Και όταν ξεχνάτε πράγματα, όταν είστε στρεσαρισμένοι, ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Όχι.
1: Γιατί το στρες υπερφορτώνει την προσοχή σας και τη βραχυπρόθεσμη μνήμη σας. Όταν ο εγκέφαλός σας...
2: Ευχαριστούμε, Κατερίνα, έχουμε δουλειά.
0: Επίσης, όταν διψάς πίνεις νερό και όταν αισθάνεσαι κοιμάσαι.
1: Μα τα ξέρατε, δεν τα ξέρατε. Baby!

0: Αυτή είναι η Λόλα Γιάνγκ, παιδιά, με το Μέση στα 20 λεπτά μετά τις 6, ε!
1: Βεβαίως, και πάμε λίγο στην κίνηση δρόμου της πόλης, η οποία είναι αρκετά καλή. Δεν έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αυξημένη κίνηση μόνο στη λεωφόρο Νίκης.
2: Πάμε τώρα στη viral είδηση, όπου ένας γιατρός, ο Μαρκ Λούις, μοιράστηκε μια αξιολόγηση. Του έβαλε λοιπόν ο ασθενής 4 αστέρια και έγραψε: «Ο γιατρός μου έσωσε τη ζωή». Και παιδιά, ο γιατρός είχε την απορία, ειλικρινά λέει: «Δεν ξέρω πώς να κερδίσω αυτό το 5ο αστέρι». Δηλαδή, του έσωσε
0: τη ζωή.
2: Και
0: ζωή, ναι.
2: Δηλαδή, για ποιο λόγο μου κόβεις ένα αστέρα και τι άλλο έπρεπε να κάνω?
0: Παιδιά, πραγματικά.
2: Λέει, ίσως το πακέτο έπρεπε να περιλαμβάνει πρωινό, δωρεάν πάρκινγκ και μία θεοδέσμη στο εξιτήριο. Και ένα ταπ-ταπ πίσω από την πλάτη.
1: Του έκανε ζημιά σώζοντάς του τη ζωή.
0: Ρε φίλε, ό,τι
1: και να σου κάρπα, ρε παιδί μου, και του σπάσει κανένα παίδι.
0: Να σου πω κάτι, όταν σου σώζουν τη ζωή τώρα, δεν σκέφτεσαι: «Α, έχω και ένα παϊδάκι και σπασμένο».
1: Ναι, ρε παιδί μου, μπορούσε και καλύτερα, αυτό λέω. Λίγο πιο προσεκτικά. Σώσε με μένα.
0: Κάτι τέτοιου περίεργου πελάτε δεν θέλω.
2: Φίλε, ναι, είναι η άλλη. 5 παίρνει μόνο ο Θεός.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Είναι σαν τα μαγαζιά. Πάνε, ήταν όλα εκπληκτικά, η κουζίνα, τα κρέατα καλοψημένα και ταυτόχρονα ζουμερά, οι σαλάτες εξωτικές, δροσερά ποτά. Τρία.
2: Ναι, άντε πες. Εντάξει, όχι το 5 είναι το. Τι άλλο να κάνω, σπαθιά να καταπιούμε.
1: Εσύ πάντως ξεκινά να βάζεις καμιά πίτα, μπας και πάρεις κάνα τεσάρι.
2: Πήραμε.
1: Πιάσε τα.
2: Όχι, βάλαμε.
0: Λοιπόν, τι έχουμε?
1: Έχουμε τη Βέντο από Λούκα Σκέτη.
0: Είναι σίγουρα σκέτη χωρίς ζάχαρη. Πω πω, Στέλιος Ζουνάβας τώρα.

0: τραγουδάρες παίζουμε, παιδιά. Τι τραγουδάρες και το Τιβέντο και το Talk to You, χαμός, Βασίλη.
1: Και μπράβο μας που τους παίζουμε.
0: Όχι,
1: μπράβο μας.
0: Πάμε λίγο τώρα μια βόλτα. Συγκεκριμένα στη Βαρκελόνη.
1: Α.
0: Ξέρετε ποια θα συναντήσουμε εκεί?
1: Την Οικονομάκου.
2: Την Κωστοπούλου.
0: Ούτε την Πάρκα.
1: Όχι, πώς τη λένε, το Χανταμπάκι.
0: Όχι.
2: Τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.
0: Όχι.
2: Φέη Κορδά. Κατερίνα Καινούργιο.
1: Ευγενία Σαμαρά.
0: Μία σας έμεινε.
1: Μενεγάκι.
0: Όλες παρουσιάστρες είπατε. Μία έμεινε.
2: Ποια έμεινε, ρε?
0: Ποια θα έμεινε? Ποια έμεινε που ήταν Σαββατοκύριακο και θα πάει καθημερινό?
2: Α, Ναταλία.
0: Ποια Ναταλία και ποια Μαγκύρα, μωρέ, και
2: δύο. Η Ζήση Χριστίδου.
0: Πάμε λοιπόν στη Βαρκελόνη και στη Ζήση Χριστίδου. Παναγία μου. Η οποία βρίσκεται στην Ισπανία, παιδιά, απολαμβάνοντας βόλτες στους δρόμους της πόλης και παίρνοντας μια τελευταία ανάσα λίγο πριν την έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν. Σε λίγες μέρες η Ζήση θα βρεθεί καθημερινά στο Μέγκα.
1: Τη θέση της
0: Face.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Καθώς αναλαμβάνει την παρουσίαση του Χαμογέλα και πάλι στη νέα ζώνη. Δηλαδή διώξανε τη Face Κορδά, πήραν την
1: Σύση.
0: Τώρα η Face Κορδά θα πάει Σαββατοκύριακο στον Αντένα, ακούγεται.
1: Okay.
0: Ενώ τη θέση της Σύση Χριστίδου, ποιος θα την πάρει άραγε στο Μέγκα?
2: Κατένα Καραβάτου.
0: Όχι, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, δεν μπορώ να το πω.
2: Έλα, ρε Μαγαρί, τι έλεγε.
1: Τώρα
0: δεν ξέρω, ρε παιδιά. Διαβάζω εδώ σε κάτι site ότι θα είναι η Μαρία Ντονά. Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον.
2: Παρουσιάστρια.
0: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον γιατί θα υπάρχει και Μαρία Μέγκα Φέι Αντένα Σαββατοκύριακο.
1: Α, σωστό.
0: Λοιπόν, ποιο άλλο θα είναι στο.
2: Ο Γιώργος Γιάγκας.
0: Όχι, μωρέ, αυτό είναι καθημερινό. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Καλή σεζόν να πούμε σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις τελευταίες εκπομπές. Όλοι να πάνε καλά, για όλους έχει ο Θεός. Μη μαλώνετε, μη σκοτώνεστε.
2: Όλοι θα το φάνε το ψωμάκι σας.
0: Και το δικό σας και το δικό μας. Πάμε σε break. Break.
2: Έλα. Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
3: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
4: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
3: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
4: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
5: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
4: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?
10: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έρχεται το τρίτο Μασούτης Family Festival.
4: Wow!
11: Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με παιχνίδια, δώρα και εκπλήξεις.
10: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
4: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης.
2: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
3: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
10: Πάνος Δέντ, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς.
12: Σας περιμένουμε!
10: Και η είσοδος ελεύθερη.
13: Πες το.
14: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
13: Πες το.
15: Πες το.
12: Zoo Radio.
15: Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας το τελευταίο.
1: Ακριβώς είναι το γραμμάτο. Θα σας δώσουμε ένα γράμμα, η Κατέρινα, για την ακρίβεια. Και πρέπει να μας πείτε τρεις λέξεις, τρία πράγματα, πάρα πολύ σύντομα, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Αν τα καταφέρετε, θα κερδίσετε ένα γεύμα αξίας 20 ευρώ, δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν στη Μιλέα, στροφή Πανοράματος. Να πάτε να φάτε ό,τι θέλετε. Έτσι, σουβλάκια, έτσι. Σουτζουκάκια, μπιφτεκάκια, φανσετούλες.
2: Ό,τι.
1: Σαντουιτσάκια έτσι, δικάβαλα, μισελενάτα, κολεγιακά, πολύ πράγμα. 23-12-32-908, πιο γρήγορος βγαίνει για να παίξει μαζί.
0: Πάρα πολύ ωραία, λέει η Κατερίνα Αλφα, λέτε εσείς stop και στο γράμμα που θα κάτσει η μπίλια. Όπως είπε και ο Βασίλης, λέτε τρεις λέξεις. Δηλαδή, παράδειγμα, κάπα, καρέκλα, καπέλο,
3: κορδέλα.
0: Κάρτα, κορδέλα. Κορδελιό. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08, τηλεφωνείτε, ένα υπέροχο γεύμα θα γίνει δικό σας με το νέο παιχνίδι που πολύ χαιρόμαστε έτσι που έχουμε βάλει αυτό το νέο παιχνίδι, αλήθεια. Μας αρέσει.
3: Μας αρέσει πολύ, ναι.
0: Έτσι, το γραμμάτο παιχνίδι για να διεκδικήσετε ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Θέλω να πάμε μια μέρα να φάμε στην καντίνα.

0: μου.
1: Πάρα πολύ ωραία, γλυκιά μου. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Σε θέλω γρήγορη. Πάμε να παίξουμε το γραμμάτο.
2: Το γραμμάτο.
3: Κατερίνα.
4: Αλφα.
0: Αγελάδα, αυγό.
1: Όχι, όχι, πρέπει να πεις stop. Πρέπει να πεις stop και στο γράμμα που θα είναι το γράμμα να πεις τα...
0: Συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, πέρα Κατερίνα, ξέχασε. Λοιπόν, πάμε πάλι. 3, 2, 1.
4: Αλφα.
0: Stop.
4: Γιώτα.
1: Τρεις λέξεις από γιώτα. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
0: Υπόκαμπος, υποπόταμος, Ιάσονος.
1: Δεν ξέρω τώρα το...
3: Κοιτάξτε...
1: Τι να πει όμως και από γιώτα και αυτή τώρα.
3: Τώρα πήγε.
4: Τα πάρουμε σωστά, εντάξει.
1: Το πάρουμε σωστά. Τόσο απλά.
3: Τόσο απλά. Ναι, κανονικά τρία πράγματα. Ένα, αλλά τώρα πήγε και έδωσε γιώτα.
1: Πήγε, έδωσε γιώτα η άλλη. Δεν φτάνει που δεν προσέχει. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν φταίει εσύ, κορίτσι μου, Λίτσα. Κέρδισε!
4: Ναι!
1: Εμείς ευχαριστούμε, γιώτα.
3: Όρθι!
1: Που ακούς ζου 90,8. Μένεις στα ακουστικό να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε να απολαύσουμε. Άρα ένα υπέροχο τραγούδι.

0: δυνατά να μιλήσει, μιλάς. Αλφα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Πραγματικά κάθε φορά σκέφτομαι δεν γίνεται χειρότερα, αλλά μόλις τελειώνει η εκπομπή λέω γίνεται. Έτσι, δηλαδή μπορούμε, το κάνουμε.
1: Η κατηφόρα δεν έχει πάτο.
0: Δεν έχει πάτο. Λοιπόν, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα. Το βράδυ κλείνει με την Έλενα τη Ρόκα. Δεν ξεχνάμε αύριο το πρωί, παιδιά, το καλύτερο πρώτο σόου αυτής της πόλης. Το ακούτε εδώ, στο Zoo 90,8 και μιλάμε για τον Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning. Αυτά τα τρελά, παιδιά, έρχονται και αύριο 7 η ώρα Dan για να σας κάνουν τη μέρα υπέροχη. Bill Nikes, Νάνση Βλάχου και Σκάτζ. Εμείς τώρα με τις αφωτομουτσουνάρες μας θα είμαστε εδώ αύριο ακριβώς στις 4, παιδιά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Να αργούνται να κλείσουμε τώρα σήμερα.
1: Άντε, άστο, μωρέ, πες.
0: Όχι, όχι, θέλω να βάλω κάτι.
2: Βάλε τη Ρία, μωρέ. Δεν σου γεμίζει το μάτι.
0: Θα σπάω, άντε. Θα κλείσουμε με Ρία Ελληνίδου. Καλό απόγευμα.
2: Bye. Bye. Γεια σας.

0: σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός, μουσικοκινητική αγωγή και street χορή, K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στο Νεύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκρατη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
6: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Σούπερ μάρκετ.
11: Μίτινγκ.
12: Λογαριασμό ενεργείο.
11: Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
15: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
16: Ο Ζου 90,8 προτείνει. Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maseo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
17: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
18: Τάκι, καφέ.
19: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
18: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
19: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
17: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
20: Beat the Bomb.
17: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
21: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
22: Beat the bomb!
21: Zoo!
18: Ελλάδα! Νούμερο 3! Νούμερο 2! Νούμερο

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Την καλησπέρα μου σε όλους. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στα μέσα της εβδομάδας, στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευχιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Λοιπόν, σας φέρνω εννοείται νέα από το χώρο της μουσικής. Έχουμε track of the day, έχουμε ολοκένουργιο διαγωνισμό και φυσικά έχουμε και μουσικάρες. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και ξεκινάμε με Dati και Take Me There. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

I need nobody τώρα στον Zoo 90,8 και στο Zoo Fan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και σε αντίθεση με το τραγούδι που λέει ότι δεν χρειάζομαι κανέναν, εγώ χρειάζομαι εσάς. Έλατε να μου πείτε πώς είστε και πώς σας πετυχαίνω στα μέσα της εβδομάδας. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908. Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι έχουμε 25 βαθμούς στην πόλη. Αύριο η Πέμπτη μας προβλέπεται ηλιόλουστη. Θα έχουμε καθαρό ουρανό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 27 βαθμούς. Πάμε να συνεχίσουμε δυνατά. Αυτό είναι το Mood και παίζει εδώ, στον Zoo.

πόσο αγαπώ αυτό το τραγούδι. Talk to me από Νταμιάνο Ντάβιτ Τάιλα, Νάιλ Ρότζερς εδώ στον Ζου 90,8. Και για πείτε μου λίγο, πόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε μόνοι μας το λάπτοπ που κράσαρε, το smartwatch που κόλλησε ή το σκούτερ μας που δεν παίρνει μπρος. Κάνουμε 20 restart, φυσάμε υποδοχές, κουνάμε καλώδια και άλλα τέτοια. Αλλά όταν μια συσκευή σου μένει στα χέρια, οι τεχνισμοί δεν πιάνουν. Χρειάζεσαι σοβαρό σέρβις. Και πού θα το βρεις αυτό? Στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Λοιπόν, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρεις ότι η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους και μην προσπαθείτε εσείς. Πάμε στο 2011 τώρα, έρχεται η απίστευτη Ριάννα με το Where Have You Been εδώ στον Zoo. I've been there.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο

0: είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πες το.
11: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Έλα, έλα, πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
10: Πες το.
12: Πες το.
13: Ζου Radio.
12: Ζου 90,8. We play the hits.
14: Όχι, πείτε μου πού θα βρείτε καλύτερα. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στον Γιώργο, την Ελισάβετ, την Ευτυχία, τον Πάνο, τον Γιάννη που στείλαν τα μηνύματά τους. Λοιπόν, έχουμε μικρές καθυστερήσεις στον εσωτερικό περιφερειακό στις εξόδους. Επίσης στην Καμάρα, στην Ιγνατία, στην Βασιλής Σόλγας και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Κατά τα άλλα, η πόλη είναι σε πολύ καλό level. Λοιπόν, Mickey's Man και Chill 77 έρχονται τώρα με το Παπαούτε Afro Soul εδώ στον Ζου.

0: αγαπημένο Τεφελισίτο εδώ στον Ζου 90,8 και αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ο Ζου σας προσκαλεί στο τρίτο Μασούτης Family Festival στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης από τις 10 το πρωί. Θα έχουμε μαζί μια ολόκληρη μέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια, challenges, γευστικές δοκιμές, διαγωνισμούς και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μαζί μας θα είναι ο Γκανζάρ, ο Πάνος Δεντ, ο Σεφ Θωμάς, ο Κώστας Σιδηρόπουλος, ο Απόστολος Κανέλος, η Αλεξία Κεφαλά και εννοείται ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς. Και θα είμαστε όλη η παραγωγή του Ζου εκεί για την παρουσίαση και τη μουσική επιμέλεια, δίνοντας ενέργεια και ρυθμό στο φεστιβάλ. Και το μεγάλο φινάλε, ο FY Live σε μια εκρηκτική συναυλία. Η είσοδος και όλες οι δράσεις είναι δωρεάν, οπότε μην το χάσετε. Η Lana Del Rey τώρα και ο γνωστός country τραγουδιστής ο Zach Bryan ολοκλήρωσαν το κοινό του τραγούδι και η τραγουδίστρια αποκάλυψε τα νέα μέσα από μια ατμοσφαιρική γεμάτη γρίφους ανάρτηση στα social media. Η νέα συνεργασία έρχεται την ώρα που η Lana Del Rey αποκάλυψε ότι το country album της Stove έχει ολοκληρωθεί και παράλληλα επεξεργάζεται επιπλέον υλικό. Πάμε για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fan εδώ στον Zoo.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
7: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της ΕΦ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be there.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
13: Σιγά τη μ***α, το μισό.
14: Αυτό μ' αρέσει.
15: Οκ.
14: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
12: Άκου

0: www.radiomera.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
5: Beat the Bomb!
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
5: Μετρητά.
4: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
6: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Beat the bomb.
8: Yeah. We play the...
6: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
9: Πάμε να συνεχίσουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Πάμε λοιπόν με καλή διάθεση στο δεύτερο μέρος του Zoo Fan, εδώ πάντα στον Zoo 90,8, We Play The Hits. Λοιπόν, σε λίγο σας φέρω νέο διαγωνισμό που δεν πρέπει να χάσετε. Έχουμε το Track of the Day πριν το κλείσιμο της εκπομπής και τώρα εννοείται έχουμε το Hit List. Πάμε να ακούσουμε μαζί τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της ημέρας σε αντίστροφη μέτρηση και ξεκινάμε με νούμερο 5, όπου θα ακούσουμε το αγαπημένο Moving to the Sun από Hugel και Ultra Natei. Πολύ πολύ δυνατά τώρα εδώ στον Zoo.
6: Zoo Radio. The Hit List.

Νούμερο 2 για Kato και Yon με το Turn the Lights Off τώρα στον Zoo και ακούστε τι σας φέρνω. Θέλω να μπείτε τώρα στο Instagram του Zoo και να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Νέα σεζόν, νέα ξεκίνηματα και φυσικά νέες αφορμές για να κινούμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα σας ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Στη Θεσσαλονίκη, Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Λοιπόν, στο νούμερο 1 έρχεται το μεγάλο hit Μιτσίκο. Ο Ρουμάνος παραγωγός DJ Godza συνεργάζεται με τον διεθνή hitmaker Jason Derulo και τη Βραζιλιάνα pop τραγουδίστρια Melody. Νούμερο 1.

Εκρηκτικός. Νταμιάνο Ντάβιτ με το Born with a Broken Heart εδώ στον Zoo. Και ξέρετε τι λέει ο νόμος του Μέρφη, έτσι. Το λάπτοπ θα κρασάρει εκεί που πατάς αποστολή στο κρίσιμο mail. Το σκούτερ θα σε αφήσει στη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης. Και το smartwatch θα κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίζει να σου μείνει στα χέρια, δεν ευριάζεις, απλά πας στο Γερμανό. Γιατί εκεί, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις, αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε τον Μέρφη να λέει τα δικά του και την επόμενη φορά που θα σας βρει μια τέτοια αναποδιά, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Τώρα έχετε όλους τους σωστούς λόγους να το κάνετε. Λοιπόν, πάμε στον Justin Bieber και στην Hailey Bieber, οι οποίοι την περασμένη Κυριακή γιόρτασαν 8 χρόνια από τον πολιτικό γάμο τους και ο 32χρονος pop star δημοσίευσε μια σειρά από στιγμιότυπα με τη σύζυγό του, αποκαλύπτοντας μια πιο χαλαρή και προσωπική πλευρά της κοινής του ζωής. Άντε και στα 108 να ευχηθώ.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Πες το.
0: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Έλα, πες το.
0: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
10: Πες το!
9: Πες το.
10: Ζου Radio!
9: Ζου 90,8.
11: Και 35 δείχνει το ρολόι μου. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Ευαγγελία, τον Τάσο και τον Νίκο που είναι συντονισμένοι. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί ακούτε το πιο κεφάτο πρωινό σόου της πόλης, Bill Nikes and the Boss Crew in the morning, και κάθε μέρα στις 9:40 παίζετε το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Αυτός είναι ο Teddy Swims με το Mr. Know It All και το ακούτε εδώ, στον Ζου.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Side to side από Ariana Grande και Nicki Minaj εδώ στον Zoo 90,8. Και για πείτε μου λίγο, θυμάστε πόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε μόνοι μας το λάπτοπ που κράσαρε, το smartwatch που κόλλησε ή το σκούτερ που δεν παίρνει μπρος? Κάνουμε πόσα restart, φυσάμε υποδοχές, κουνάμε καλώδια και άλλα τέτοια. Αλλά κακά τα ψέματα, όταν μια συσκευή μας μένει στα χέρια, οι ερεσιτεχνισμοί δεν πιάνουν. Χρειαζόμαστε σοβαρό service. Και πού θα το βρούμε αυτό? Στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για service σε προϊόντα τεχνολογίας. Λοιπόν, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρουμε ότι η συσκευή μας είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχουμε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, το Track of the Day σήμερα έχει άρωμα Ελλάδας. Σας φέρνω μια ξεχωριστή συνεργασία ανάμεσα σε Χρήστο Μάστορα και Σεσίλια Κρούλ, το υπέροχο Μαργαρίτα. Και τώρα σας αφήνω στα χέρια της Έλενα Ρόκα, η οποία έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye. Track of the day. Track of the day.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ώρα περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Χάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: σου πω να είναι εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, in the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες. Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις. Live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Ο Zoo 90,8 προτείνει Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
7: Beat the Bomb!
1: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
8: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Beat the Bomb!
8: Zoo!
10: Ελλάδα, νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.

0: Zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2026. Πιστή στο ραντεβού μου. 9 και 1 λέει το ρολόι και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Zoo Nights και Έλενα Ρόκα λοιπόν στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και ξεκινάμε κατευθείαν με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτος, Bad Bunny, Nueva York, και παίζει στον Zoo.
3: Nueva York.

ναι, είναι καταπληκτικό και είναι το Wild Thoughts. Μόλις το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Τώρα έχουμε ξεκινήσει έτσι, ζεσθενόμαστε σιγά σιγά. Σήμερα είναι 16 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει η Εφημία και η Λουντμίλα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς κορίτσια. Και προλαβαίνετε, αν έχετε κάποια που τη λένε Εφημία ή Λουντμίλα, να τη στείλετε χρόνια πολλά, γιατί ακόμα είναι νωρίς. Χρόνια πολλά επίσης σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Και εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε τι κάνετε, πώς ήταν η μέρα σας σήμερα αυτή η Τετάρτη. Και θα στο Viber λοιπόν 69 39 908 908.

0: διαγωνισμού για τα πιο τέλεια δώρα και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
1: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

Σέκη τη Δημάξ και πολύ το αγαπάνε αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ μας το ζητάνε. Μας το ζητάτε, θέλω να πω. Εδώ είμαστε Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και δεν ξέρω, τώρα που έχουμε επιστρέψει, δεν ξέρω ότι με έχει πιάσει ένα υπερκαταναλωτικό πράγμα. Θέλω να ψωνίζω καινούργια πράγματα γενικά. Γιατί τώρα εντάξει, με το κρύο, κάπως θέλω να ανανεώσω την ντουλάπα μου. Και πραγματικά θέλω να μου πείτε κι εσείς αν το αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, ο καιρός σήμερα ήταν δροσερός και μου άρεσε, όπως και αύριο θα έχει από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου και πέφτει και ακόμα περισσότερο την ερχόμενη εβδομάδα. Ετοιμαστείτε. Εγώ σήμερα φόρεσα και τζάκετ, θέλω να σας πω, jean jacket, εντάξει, και μια χαρά. Jason Derulo τώρα για τη συνέχεια, Want to Want Me, και παίζει δυνατά στον

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5. Πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
2: Πες το.
3: Πες το.
4: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.
6: Hey! We play the hits. Zoo Radio.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία και είμαστε ακόμα στο πρώτο μας μέρος για σήμερα. Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 και σε λίγο ακούμε Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Τώρα όμως Shakira, Burna Boy και είναι το καταπληκτικό Die Die. Παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Warren και πάρα πολύ ωραίο vibe. Passenger είναι ένα τραγούδι τριών μηνών περίπου, σχετικά νέο δηλαδή, και το ακούσαμε μόλις εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και είναι καλό, εντάξει, να βλέπουμε τα θετικά όταν αλλάζουν οι εποχές, τώρα που έρχεται σιγά σιγά και ο χειμώνας. Απλά έρχονται μαζί και τα έντονα καιρικά φαινόμενα και χρειαζόμαστε κάτι safe γενικά. Όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά μας σε αυτά τα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή, να σας πω, είναι να απευθυνθούμε στους ειδικούς φυσικά. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil μας φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να μπορούμε να πάρουμε προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο My Windows στο alumil.com και να κάνετε το πρώτο βήμα για τα νέα σας ενεργειακά κουφώματα Alumil. Έτσι, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, βρέξει χιονίσει τώρα με αυτά που έρχονται. Move τώρα και παίζει δυνατά στον Zoo 90.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρένα μιλάει το στόστομο.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
6: Μπάλες, μπάλες.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Everyday, μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
9: Troublemakers.
10: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
11: Σιγά τη μ***α, το μισό.
12: Αυτό μ' αρέσει.
13: Οκ.
12: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
10: Α,

0: και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb!
3: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
5: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the bomb!
7: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Ζου 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε Ζου 90,8. Βραδινή παρέα. Συνεχίζουμε πάρα πολύ ωραία. 10 ακριβώς λέει το ρολόι και ξεκινάει το δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Ζου Nights λοιπόν και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Είναι Τετάρτη, είναι στα μέσα της εβδομάδας. Οπότε είμαστε μια χαρά. Έχουμε 2 μέρες ακόμα μέχρι το Σαββατοκύριακο. Και θα είμαστε λοιπόν πάρα πολύ ωραία με 10 επιτυχίες τώρα στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις μόνο στον Ζου.

ωραία τραγούδια έχουν γύρε, παιδιά. Καταπληκτικό Pump It εδώ στον Zoo 90,8. Ένα πάρα πολύ ωραίο throwback. Είμαστε εδώ και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και είμαι στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και θέλω να ξέρετε ότι έχουμε μία έρευνα τώρα που τρέχει εδώ στον Zoo 90,8. Και μπορείτε να μας πείτε τη γνώμη σας, να μας πείτε ποια τραγούδια σας αρέσουν και ποια όχι. Και να μπείτε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Γιατί πρέπει να αποφασίσετε και εσείς ποια τραγούδια θα παίζει το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μπείτε στο zooradio.gr για λεπτομέρειες. Αλλά εκτός από αυτό, μπείτε και να μας ακολουθήσετε και στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908 και να μου στείλετε και τα μήνυματά σας στο Viber 6939 908 908.

ήταν το Dracula και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα Σωτανά μαζί σας μέχρι και τις 12 εδώ στο Ζου Radio. Και για να ξέρετε έτσι μερικά σημάδια ότι κάποιος έχει θετική αύρα και το εκπέμπει γενικά, είναι ότι φαίνεται νεότερος από την πραγματική του ηλικία. Όταν μπαίνει, λέει, σε κάποιο χώρο, αυτός ο χώρος γεμίζει έτσι με την παρουσία του. Τα παιδιά νιώθουν όμορφα κοντά του. Έχει ψυχραιμία σε δύσκολες καταστάσεις. Πολλοί τον θαυμάζουν και τέλος τον θαυμάζουν και τον πλησιάζουν κυρίως οι γάτες. Δεν ξέρω τι ένστικτο έχουν τώρα αυτά τα ζώα. Εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου οι γάτες. Αλλά όποιον πλησιάζουν έτσι με χαρά και με προσμονή οι γάτες, αυτός έχει θετική αύρα. Και αν έχετε κάποιον στον περίγυρό σας που έχει ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά, να τον κρατήσετε στην καθημερινότητά σας, γιατί είναι πολύ ωραίο πράγμα να έχουμε θετική αύρα. Just the way you are τώρα και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
3: Ο Zoo 90,8 προτείνει.
5: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
6: Πες το, πες το.
0: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Έλα, έλα, πες το.
0: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,

Zoo Radio, we play the hits και είμαστε εδώ μετά από ένα πολύ μικρό break. 38 λεπτά μετά τις 10 και έχουμε άλλο τόσο για να κάνουμε παρέα. Μέχρι και τις 12, Έλενα στο μικρόφωνο και σε λίγο Hate That I Made You Love Me, That I Like, That's What I Like και πολλά ακόμη. Τώρα Next Summer παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Αγαπημένους, The Weeknd και ένα από τα πολύ δυνατά του Cry For Me εδώ στον Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα σας πάω τώρα σε κινηματογραφικά νέα για την πολύ εντυπωσιακή Σάλμα Χάγεκ. Είναι ηθοποιός και παραγωγός και κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, λέει, με μια ρομαντική ταινία που ετοιμάζει αυτή την περίοδο, έχει ήδη ξεκινήσει, με τίτλο Arena. Τα γυρίσματα γίνονται τώρα στο Μεξικό και να πούμε ότι είναι υποψήφια για Όσκαρ η Σάλμα. Και ο πρωταγωνιστής που επέλεξε για την ταινία, ο Γιούρα Μπορίσοφ, είναι και αυτός υποψήφιος για Όσκαρ. Η ταινία, από ό,τι είδα, αναφέρεται σε απαγορευμένο έρωτα, δύναμη της αγάπης, ξέρετε, αυτά τα ρομαντικά. Οπότε τώρα έτσι αναμένουμε για το τελικό αποτέλεσμα της Σάλμα. Συνεχίζουμε πολύ ωραία με Moving to the Sun τώρα και μείνετε μαζί μου, γιατί σε λίγο έρχομαι με το τρίτο μας και τελευταίο μέρος για σήμερα.

0: Troublemakers.
1: Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Χάλο αργόσχολο μα βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κάτι.

0: να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
3: Beat the Bomb!
2: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
1: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Beat the Bomb!
1: Zoo!
5: Ελλάδα, νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: zoo around the world. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σε όλους από τη συχνότητα του Ζου 90,8. Είμαστε εδώ 11 ακριβώς και ξεκινάει το τρίτο μας μέρος για σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026. Θα κάνουμε πολύ ωραία παρέα μέχρι και τις 12. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο. Και φέρνω αμέσως τώρα ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

I Need Nobody εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει ή τι έχετε κανονίσει για αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Εγώ πάντως θα είμαι στο Connected Wistand Festival 2026 για 7η χρονιά εδώ στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Και θα γίνεται εκεί πέρα χαμός. Συναυλίες, DJ sets, χορευτικά, καλλιτεχνικά δρόμενα για μικρούς και μεγάλους. Όλη μέρα θα γίνεται αυτό και το βραδάκι θα γίνουν και οι συναυλίες έτσι οι ωραίες. Με headliner τον μικρό κλέφτη, αν είστε σε αυτό το mood. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Τώρα όμως πάμε να συνεχίσουμε με Where is my husband και παίζει δυνατά.

Upside Down εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας για περίπου μισή ωρίτσα ακόμα. Και δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο θα κάνει η Ιαπωνία. Κάποιοι ερευνητές, λέει, μελετούν πώς η εγκεφαλική δραστηριότητα συνδέεται με εικόνες και όνειρα. Και τώρα τι θέλουν να κάνουν, λέει, με την λειτουργική μαγνητική τομογραφία και την τεχνητή νοημοσύνη φυσικά, προσπαθούν να αναλύσουν εγκεφαλικά κύτταρα. Και ο τελικός σκοπός, εν πάση περιπτώσει, είναι να καταφέρουν να καταγράφουν τα όνειρα που βλέπουμε στον ύπνο μας και να μπορέσουν να τα κάνουν ταινίες, να τα βλέπουμε μετά δηλαδή ως ταινία εμείς. Εντάξει, αν γίνει αυτό, νομίζω θα βγουν οι πιο σουρεαλιστικές παραγωγές ever. Δεν ξέρω τη φάση, αλλά πραγματικά έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Πες το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιο...

Zoo Radio, εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Βραδάκι Τετάρτης, έτσι ωραίο δροσερό. Και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο ακούμε Magnetic, Show Me Love και Nueva Yol. Τώρα, Dati, Take Me There, πολύ ωραίο και αγαπημένο. Και φυσικά, παίζεις τον Zoo.

πάρα πολύ αγαπημένο Rockabye εδώ στον Ζου 90,8 και είναι Τετάρτη στο σβήσιμο της πια, 12 παρά πήγε σχεδόν η ώρα. Εγώ είμαι η Έλληνα και ήμασταν μαζί 3 ολόκληρες ώρες. Αύριο έφτασε η Πέμπτη και φυσικά η μέρα ξεκινάει εδώ στον Ζου. Στις 7 ακριβώς, Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning με Bill, Scats και Nancy μέχρι και τις 11. Θα είναι στην παρέα σας και έχουν και την Beat the Bomb στις 10 παρά 20. Δεν θέλω να το ξεχνάτε. Και εμείς ανανεώνουμε το βραδινό μας ραντεβού για αύριο στις 9 ακριβώς. Εδώ θα είμαι με Zoo Nights και θα σας περιμένω. Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στην παρέα σας και σας αφήνω με Ιταλικό Vibes και Sal Da Vinci, Persepresi. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας!

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την ωραία μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
7: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
0: Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday, μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
13: Σιγά τη μ***α, το μισό.
14: Α, αυτό μ' αρέσει.
15: Οκ.
14: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: και πάρε μέρος. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Beat the Bomb!
3: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίστα να τα αποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off Panagia Mall. Please do the

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, φρομερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβάλε τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Μαζευτείτε! Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.